0: Η ώρα είναι 4.
1: Flash Κρήτης 95,8.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φω.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φλας Κρήτης 95,8.
2: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
3: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
2: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
5: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
6: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
5: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
6: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
5: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
7: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
8: Έως και 50%.
7: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.

Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.

Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, εναντί Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ.

Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.

0: μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Η Έλλη Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.
4: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr. Χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr. Premium Experiences.
5: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
6: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
7: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
6: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
7: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
6: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.

όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

0: Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
1: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, ακούτε Flash Κρήτης 95,8. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, ακούτε την εκπομπή Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.

Λοιπόν, ξεκινάμε την εκπομπή μας. Στο Ηράκλειο πραγματοποιείται σήμερα μια κρίσιμη σύσκεψη στη Λότζια με αντικείμενο την σχεδιαζόμενη δομή μεταναστών

συγκεκριμένη και η πρόταση είναι και ορθή και λογική και ανθρώπινη. Ξέρετε, πήγε ο Δήμος ότι η ζευγάρι, γιατί κάποια γίνονται πολύ παράξενα πράγματα. Κάποια πράγματα γίνονται πολύ, πολύ υπόγεια και δεν το έχω καταλάβει. Δεν έχω καταλάβει δηλαδή, κάτσε τώρα κύριε Καλοκαιρινέ, συγγνώμη τώρα που θα μιλήσω λίγο έτσι έξω από τα δόντια, αλλά παραμονές εκλογών το TikTok το δουλεύατε καλά εσείς, όχι εσείς, η ομάδα σας τέλος πάντων, ομάδα επικοινωνίας που είχατε. Θα κάνατε έργα, θα διορθώνατε όλα τα κακώς κείμενα της καθαριότητας, θα κάνατε το ένα, θα κάνατε το άλλο. Το TikTok μετά εξαφανίστηκε. Τι έγινε? Το ξεχάσαμε το TikTok? Πού είναι το TikTok τώρα να μας πείτε τι θα κάνετε για την δομή μεταναστών, η οποία δομή μεταναστών εγκυμονεί σωρία κινδύνων? Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, αυτό που γίνεται εκεί πέρα, ο κακός χαμός, μαύρες σακούλες, μαύρες σημαίες, σημαίες από εδώ, σημαίες από εκεί, σας τιμάει? Τιμάει το Δήμο Ηρακλείου, κύριε Καλοκαιρινέ? Αν δεν σας τιμάει, τι κάνετε? Τώρα βέβαια ακούω και μαθαίνω ότι θα έχετε, λέει, κοινή γραμμή, για να μην υπάρχουν πολλές και διάφορες φωνές. Ο Δήμος Ηρακλείου θα έχει ξεκάθαρη απόφαση και εικόνα να έχει. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου, κύριος Καλοκαιρινός λοιπόν, και η Συντονιστική Επιτροπή εμφανιστούν στο Υπουργείο Μετανάστευσης με κοινή και ξεκάθαρη θέση. Αμήν. Και εδώ βρίσκεται το πρώτο μεγάλο πολιτικό ζητούμενο, φίλες και φίλοι, να σταματήσουν οι διαφορετικές φωνές και να υπάρξει ενιαία στάση. Αμήν, λέγω εγώ. Η προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έδειξε ότι το ζήτημα προκαλεί έντονες αντιδράσεις και διαφορετικές προσεγγίσεις. Βέβαια, όλα τούτα προέρχονται από την παραπληροφόρηση πολλές φορές, γιατί άλλα λένε μέσα στη λόντζια και άλλα βγαίνουν απ' έξω από τη λόντζια. Όμως το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι το Υπουργείο έχει ήδη ξεκαθαρίσει, και αυτό είναι το ζητούμενο, θανάτων δεν αποσύρεται χωρίς συγκεκριμένη αντιπρόταση. Εκτίθεται λοιπόν εδώ ο Δήμαρχος. Γιατί? Διότι δεν έχει μάλλον μέχρι στιγμής συγκεκριμένη που να ευνοεί τους κατοίκους της περιοχής. Γιατί αν είχε, κανένας και τίποτα να πει ότι, παιδιά, πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια της περιοχής και η επιθυμία σας να μην δεχτείτε λάθρο μετανάστες στον τόπο μας, στις κοινότητές σας, στην κοινότητά σας. Εάν το έλεγε αυτό, όπως το είπε άλλος δήμαρχος, κύριε Καλοκαιρινέ, το είπε άλλος δήμαρχος, κύριε Καλοκαιρινό, για τα παλιά χταίο στην Εθνική, άλλος δήμαρχος το είπε έτσι. Εσείς γιατί δεν το είπατε έτσι? Εσείς γιατί δεν βάλατε τον κόσμο που σας ψήφισε πρώτα? Υπάρχει κάποιος λόγος? Υπάρχει κάποια αιτία? Δεν νομίζω. Επομένως, μέγα λάθος χωρίς αιτία να μην υποστηρίξετε τα θέλω τον δήμοτό σας. Γιατί αν υπήρχε κάποιος λόγος, θα έλεγα μωρέ τα πήρε. Τα πήρε μωρέ. Γιατί λοιπόν υποστηρίζεις τον κύριο Πλεύρη? Γιατί? Σε δεύτερη μοίρα οι δημότες? Σε πρώτη μοίρα ποιος? Ο Μητσοτάκης και ο Πλεύρης? Γιατί? Γιατί, κύριε Καλοκαιρινέ? Ποιος είναι ο λόγος, κύριε Καλοκαιρινέ? Όμως το πραγματικό πρόβλημα, αυτό δηλαδή που ξεκαθάρισα και είπα στην αρχή της εκπομπής, δεν είναι άλλο από τις διφωνίες, τριφωνίες, τετραφωνίες, άλλα μέσα στη λότζια, άλλα βγαίνουν έξω από τη λότζια. Και όταν ξεκαθαρίζει το ίδιο το Υπουργείο και ο ίδιος ότι χωρίς αντιπρόταση ουσιαστική τίποτα δεν θα αλλάξει, σημαίνει ότι η αντιπρόταση δεν ήρθε ποτέ εκ μέρους

μάλλον από μέρους σας καλοκαιρινέ. Θέλετε όμως, κύριε καλοκαιρινέ, ότι μια τέτοια αντιπρόταση μάλλον πρέπει να έχει απαραίτητες κοινωνικές και πολιτικές προϋποθέσεις, και μάλλον μια τέτοια αντιπρόταση από την πλευρά του Δήμου δεν έχει ακουστεί. Οι κάτοικοι της περιοχής προσπαθούν με όλη τη δύναμη της ψυχής τους. Πρέπει όμως κάποιος να πάρει και το πολιτικό κόστος μιας άλλης περιοχής που θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη δημιουργία της δομής. Και εδώ δημιουργείται το μεγάλο ερώτημα: γιατί σε εμάς και όχι σε εσάς? Και θα έρθει λοιπόν ο διχασμός, θα έρθει το πρόβλημα πιο μεγάλο. Γιατί μια κυβέρνηση δεν είναι να σταματήσει ροές με κάθε τρόπο? Και αντί λοιπόν να πάρει την ευθύνη ο κύριος Πλεύρης και η Νέα Δημοκρατία, παίρνει την ευθύνη και τη ρίχνει στις τοπικές κοινωνίες, και οι τοπικές κοινωνίες σφάζονται μεταξύ τους και τα βάζει ο ένας με τον άλλο, γιατί ο κύριος Πλεύρης μία φορά θεωρείται ανεπαρκής. Εν πάση περιπτώσει όμως, αυτό που πρέπει να καταλάβει κανείς είναι ένα και συγκεκριμένο: δεν θα αλλάξει τίποτα, κύριε καλοκαιρινέ, αν εσείς δραστικά, αποφασιστικά θέσεις συγκεκριμένες που έχουν να κάνουν με επιθυμίες και απαιτήσεις των κατοίκων, ευρύτερα των αθανάτων. Τελεία. Τώρα να δώσω ένα μήνυμα στους κατοίκους και στην περιοχή εκεί ευρύτερα. Μην περιμένετε, επειδή σας έρχονται εκλογές, κάποιοι να φιλοτιμηθούν. Αν είχαν το τσαγανό και τα πατελόνια οι βουλευτάδες του νομού Ηρακλείου και οι βουλευτίνες, βουλεύτριες ή δεν ξέρω πώς να τις πω, του νομού Ηρακλείου, αν είχαν έρθει και θα σας είχαν βρει, όπως ήρθα χθες εγώ, έτσι θα ερχόταν και αυτοί. Βέβαια, εγώ δεν ήρθα σαν βουλευτής και δεν έχω καμία διάθεση. Είμαι σαν βουλευτής για να λύνω προβλήματα. Ήρθα σαν άνθρωπος.

Δεν θέλω λοιπόν ευχαριστώ σε καμία των περιπτώσεων. Θέλω να καταλάβουμε όλοι ότι είναι περισσότερο ανάγκη από ποτέ το εγώ. Αυτό. Τίποτα περισσότερο. Το μήνυμα λοιπόν στους φίλους της περιοχής είναι το εξής. Μην περιμένετε ότι θα κάνουν προεκλογικά κανένα και τίποτα. Ήταν εκεί ήδη, θα είχαν μιλήσει, θα είχαν τοποθετηθεί δημόσια, θα είχαν πιάσει τα κανάλια, τους ραδιοσταθμούς, την Βουλή, τα πάντα, και θα είχαν γνωστοποιήσει τις θέσεις τους. Δεν έκανε κανένας τίποτα, γιατί δεν βάζει το χεράκι του, γιατί η περιοχή προγραμματικά δεν το βάζει κανένας. Τόσο απλά.

Εδώ κάπου θα πρέπει να ευχαριστήσω τον Γιώργο το Λάμα, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που και αυτός αγωνίζεται μαζί με όλους τους άλλους για την περιοχή να μην πάνε λάθρο μετανάστες στο χτίριο Σκουλούδι που ετοιμάζει ο κύριος Πλεύρης. Γίνεται ο κακός χαμός, φίλες και φίλοι, και χθες πάλι ξαναμάζεψαν άλλους 140 από τη θάλασσα. Σε ένα διάστημα 5 ημερών έχουν φτάσει παραπάνω από 1000 άτομα στην Κρήτη. Αυτό οδηγεί σε μεγάλα προβλήματα. Θα οδηγηθούμε σε πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Χωριά ολόκληρα σε 5 μέρες έρχονται σε πληθυσμό στην Κρήτη. Υπάρχει πρόβλημα.

Και πάμε και στο τελευταίο. Γάβδος διασώθηκαν άλλοι 75 μετανάστες του νησιού. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης. Στον εντοπισμό και την διάσωση συνολικά 75 μεταναστών προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στην θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Οι άνθρωποι βρισκόταν σε δύο διαφορετικούς λέμβους, οι οποίες εντοπίστηκαν από μη επανδρωμένο εναέριο ΜΕΞ. Στην πρώτη λέμβο επέβαιναν 39 άτομα, ενώ στη δεύτερη 36. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, νότια λοιπόν στο Αχανιά. Νότια λοιπόν του νομού Χανίων, Παλαιόχωρα, εκεί τους έχουν τώρα και βλέπουμε και φέρουν εδώ πέρα, θα τους ξεφουρνίσουν εδώ και υποτίθεται θα τους διώξουν μετά να πάνε, πού να πάνε τώρα μεταξύ μας, μεταξύ σας, άστο. Εγώ με έρχονται. Δεν μέτρησα καμία μέρα να φύγει κανείς. Κάθε μέρα μέτρω 80, 85, 105, 150, 180, 250, 210, 204, 83, 24, 45. Δεν είδα όμως ένα μπουλούκι από αυτά τα μπουλούκια να φύγουν. Πάνε λέει στη Λέσβο, πάνε στη Χίο, πάνε από εδώ, πάνε από εκεί να καταμετρηθούν. Γιατί δεν μπορείς να τους καταμετρήσεις εδώ στην Κρήτη, να τους στείλεις πάλι πίσω. Δεν μπορείς να οργανώσεις δηλαδή το Υπουργείο, κύριε Πλεύρη, το δικό σου το Υπουργείο, δεν μπορεί να σε συνεργασία με όλη την κυβέρνηση να οργανώσουν μία ισμό που να έρχονται, να πλένονται, να τα...

ταξίζονται και να ξαναφεύγουν, να ελέγχονται ιατρικά αν μπορούν να ταξιδέψουν ξανά. Όποιος δεν μπορεί να τον νοσηλεύσει, νοσηλεύσει κανονικά, άνθρωπος είναι, και αφού γίνει καλά ξανά πίσω από εκεί που ήρθε. Τι με νοιάζει με έναν έδωσε 10.000 και 50.000 για να έρθει στην Ελλάδα, τον εκάλεσα, δεν το... Εσύ τι θες, τι θέλεις και μου, αλλά ξέρω, θα τα πούμε μετά, θα τα πούμε μετά. Θυμάστε την υπουργάρα, την υπουργάρα που πήγε συμφωνίες, την υπουργάρα τη θυμάστε, πριν ένα χρόνο, ενάμιση, την υπουργάρα που πήγαινε στο Πακιστάν και στην Ινδία και από εδώ και... όχι Ινδία, Πακιστάν, Αφγανιστάν και Πακιστάν, και έκλεινε συμφωνίες να έρθουν τόσοι εδώ για να δουλειά. Τα θυμάστε? Αφού λοιπόν δεν μπορούμε να τους δεχτούμε αλλιώς, θα τους δεχτούμε έτσι. Θα τους δεχτούμε με μορφή λαθρομετανάστη που πετά τα έγγραφα, αλλά όλα είναι κανονισμένα και κάτω από το χαλί, κάτω από το τραπέζι. Και τα χάλια κάτω από

Πάμε σε άλλο θέμα, πάμε σε άλλο θέμα. Στη Μόνη 7-30%, έτσι ήταν αρχικά οι ανακοινώσεις τους. Σε 1.740 προϊόντα στα σούπερ. Και η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει την εξέλιξη ως ανάσα. Τα νοικοκυριά δεινοπαθούν, καμία ανάσα. Ο κύριος Θεοδωρικάκος θα μπόσαν τα γυαλάκια του από την άχλα να αναπνέει βαριά. Ζορίζεται η κατάσταση. Τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά. Δεν είναι όμως, όσα ερωτήματα και αν είναι, δεν είναι ικανά να δώσουν απάντηση. Αλλά όταν μπήκαν στη λίστα, πόσος με ενδιαφέρει εμένα. Γιατί θα ήθελα να δω πόσο θα μειωθεί ο λογαριασμός στο ταμείο. Τότε και μόνο τότε έχει αξία κάθε τέτοια προσπάθεια. Γιατί όταν ένα προϊόν τα προηγούμενα χρόνια ή ακόμα και τον προηγούμενο μήνα, εχθές βάλαμε κάτι συγκεκριμένο να ακούσατε. Όταν λοιπόν έχει δραματικά αυξηθεί, μια μείωση του 7 έως και 30% σε πολύ. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν φαίνεται η μεγάλη διαφορά στην τιμή. Διότι εάν τον προηγούμενο μήνα πήρε 20% και τώρα μειωθεί 15%, τελικά η μείωση πόσο είναι, αφού πριν 2 μήνες ήταν ακόμα φτηνότερο και από τη μείωση τώρα. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι η κοροϊδία γίνεται με τέτοιο τρόπο που πλέον ο πιο χαζός καταλαβαίνει ότι τον κοροϊδεύουν. Το χαρακτηριστικό είναι ότι το παράδειγμα που σας ανάφερα τώρα αποφεύγουν να το αναλύσουν και οι ίδιοι. Αλλά ο καταναλωτής εξακολουθεί να πληρώνει πολύ περισσότερο. Εδώ βρίσκεται και η ουσία της υπόθεσης. Γιατί άλλο η στατιστική μείωση και άλλο οι καταναλωτές έχουν πλέον γίνει ιδιαίτερα επιφυλακτική, γιατί η ακρίβεια έχει συσσωρευτεί εδώ και χρόνια. Μείωση, δήθεν μου τάχα μείωση και έκπτωση, να μην οδηγεί στο πραγματικό ζητούμενο. Το πραγματικό ζητούμενο μίας μείωσης και μίας έκπτωσης ποιο είναι. Να δούμε, να πάρω.

0: Μα να σε οικονομική. Δεν την παίρνεις. Ακόμα και οι εκπρόσωποι της αγοράς αναγνωρίζουν ότι οι μειώσεις μπορεί να γίνουν κάπως αντιληπτές στην τσέπη. Από την άλλη πλευρά, οι ενώσεις καταναλωτών προειδοποιούν ότι πρόκειται για προσωρινό μέτρο και όχι για λύση στο πρόβλημα. Συνεπώς, να είχαμε να λέγαμε. Και πράγματι, η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται μόνο με εθελοντικές μειώσεις συγκεκριμένων προϊόντων. Χρειάζονται μόνιμες παρεμβάσεις στην φορολογία, στον ανταγωνισμό και στη λειτουργία ολόκληρης της αγοράς. Ιδιαίτερη συζήτηση ανοίγει για τον φόρο προστιθέμενης αξίας που επιβαρύνει σημαντικά τις καθημερινές αγορές. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, τα 1740 προϊόντα θετικά το βλέπω, αλλά δεν πρέπει να μετατραπούν σε επικοινωνιακό άλοθη. Γιατί η πραγματική επιτυχία, φίλες και φίλοι, θα κριθεί από το αν στο τέλος του μήνα η οικογένεια θα πληρώσει αισθητά λιγότερα για τα ίδια βασικά αγαθά. Επομένως, να πούμε ότι η κάθε μείωση είναι καλοδεχούμενη, αλλά δεν πρέπει να συγχέεται με ουσιαστική αντιμετώπιση της ακρίβειας. Να δώσουμε λοιπόν ένα μήνυμα ότι στην κυβέρνηση, ότι αυτό που κάνατε κύριοι ήταν μία προσωρινή λύση, όχι η λύση. Επομένως, καλό θα ήταν να μην κοροϊδεύετε και να δείτε τι θα κάνετε με τους φόρους για να ανασάνει ο ελληνικός λαός, να δείτε τι θα κάνετε με το ΦΠΑ για να δείτε τι θα κάνει ο ελληνικός λαός και να ανασάνει, γιατί ο ελληνικός λαός είναι η πνοή σας για άλλα 4 χρόνια και αυτή την πνοή θα τη χρειαστείτε σε λιγότερο από 8 με 9 μήνες όταν θα ζητήσετε ξανά μανά την ψήφο του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός θα πάρει ανάποδες, κάτι που είναι πολύ δύσκολο γιατί ο ελληνικός λαός είναι σε ύπνωση, αλλά εάν πάρει ανάποδες θα ψάχνεστε κύριοι.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65 στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ, όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
3: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.

Πάμε τώρα και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι υγειονομικοί, φίλες και φίλοι, ετοιμάζουν να δώσουν δυναμικό παρόν στην φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όμως το κλίμα που επικρατεί δεν είναι αισιόδοξο. Για ακόμα μία φορά, για ακόμα μία χρονιά, οι εργαζόμενοι στο εθνικό κατεβαίνουν στους δρόμους διεκδικώντας προσλήψεις, αυξήσεις μισθών και ουσιαστική ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης δεν θέλει, δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του. Θεωρεί ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι από τα καλύτερα συστήματα υγείας στην Ευρώπη. Θεωρεί ότι κάνει τα πάντα ούτως ώστε να μην λείπει τίποτα από το Εθνικό Σύστημα Υγείας και δεν ξέρω ποιος άλλος θα μπορούσε να δώσει, να δώσει λύση σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, έτσι λέει. Και τα παράπετα. Το σημαντικότερο στοιχείο όμως είναι ότι η οικονομική ιατρικές κυβερνητικές εξαγγελίες, η κυβέρνηση θεωρεί ότι ο κλάδος έχει ήδη ενισχυθεί, παράλληλες ανακαινήσεις νοσοκομείων και κέντρων υγείας καθώς και των δωρεάν προληπτικών εξετάσεων. Όμως εδώ βρίσκεται και η ουσία της αντιπαράθεσης. Άλλο είναι οι ανακαινήσεις ενός θηρίου και άλλο είναι η επαρκή στελέχωση ενός νοσοκομείου. Άλλο είναι οι παροχές που δίνεις, κύριε Πλεύρη, στους ασθενείς με βάση τις δωρεάν, τέλος πάντων, τις δωρεάν εξετάσεις, προληπτικές εξετάσεις. Και άλλο είναι ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας υπολειτουργεί διότι οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι πολύ λίγοι έναντι των αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας αφενός και αφετέρου. Όλα αυτά που εξαγγέλλετε εσείς και που λέτε και που επικαλείστε δεν έχουν να κάνουν σε καμία των περιπτώσεων ούτε με τον τρόπο εργασίας των εργαζομένων, ούτε με τα μηνιάτικά τους, ούτε με τα ωράριά τους, ούτε με τις ευθύνες του κάθε εργαζόμενου, γιατρού, νοσηλευτή κτλ. Προσωπικού, τέλος πάντων, του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και αυτό που πρέπει να πούμε, κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, είναι ότι το Ταμείο Ανάκαμψης δεν έχει καμία σχέση με το Ταμείο του Κράτους. Δεν έχει να κάνει, διότι δεν είναι ούτε από τις οικονομίες σας, ούτε από την πολύ καλή, οικονομική σας διαχείριση. Επομένως, κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, κοροϊδεύετε για άλλη μια φορά και το ζητούμενο είναι ότι αυτή τη φορά δεν μπορείτε και να καλύψετε τίποτα, διότι έχετε ξεφτύλισει ολεκτικά. Ένα σύγχρονο, κύριε Γεωργιάδη, νοσοκομείο χωρίς και τους γιατρούς, νοσηλευτές και προσωπικό δεν μπορεί να προσφέρει πραγματική και καλύτερη περίθαψη. Οι εργαζόμενοι ζητούν μόνιμες προσλήψεις, καλύτερες αποδοχές, μόνιμο

Χρησιμοποίηση συμβασιούχων και μεγαλύτερη χρηματοδότηση στη δημόσια υγεία. Η κυβέρνηση από την άλλη υποστηρίζει ότι ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για νέες προσλήψεις. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν έχουν ανάγκες ανάγκες του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η εικόνα που προκύπτει είναι μιας κυβέρνησης που θεωρεί ότι

ενδεχόμενο το μοντέλο λειτουργίας της δημόσιας υγείας που αν αυτή λοιπόν οι κινητοποίηση που θα γίνουν αναμένεται να καταστήσουν αυτό το πρόβλημα ιδιαίτερα ορατό και τελικά το μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση δεν είναι να παρουσιάσει μια θετική εικόνα για την υγεία, αλλά να πείσει ότι αυτή η εικόνα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα που βιώνει καθημερινά ο εργαζόμενος και οι ασθενείς. Επομένως, κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, καταλαβαίνω κάθε φορά σε κάθε έκθεση στη Θεσσαλονίκη ο λόγος και ο σκοπός ύπαρξής σας είναι να ρίξετε σιτάρι στις πεινασμένες κότες. Αυτή τη φορά όμως οι πεινασμένες κότες εξαφανίστηκαν και στο κοτέτσι μάλλον σας περιμένουν πεινασμένα λιοντάρια. Προσέχετε, μην πέσετε μέσα.

Και μιας και μιλάμε για αντιδράσεις, μιλάμε για διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, να μιλήσουμε και για τον κύριο Τσίπρα, που από τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης παρουσίασε ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο σχέδιο οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών, ο οποίος φιλοδοξεί να σώσει την Ελλάδα. Δεν ξέρω, βρε παιδιά, ειλικρινά δεν ξέρω, ηθική κατάντηση επάγγελμα, όχι προσφορά. Δηλαδή, έκανες ό,τι έκανες. Εγώ δεν θα πω ούτε κατάστρεψες την Ελλάδα, ούτε την έσωσες την Ελλάδα, έκανες ό,τι έκανες. Που δεν μπορεί κανείς να πει ότι ήταν ο τρόπος ο καλύτερος που μπορούσε να φύγεις από την πολιτική για ένα μικρό διάστημα. Γίνεσαι βουλευτής από πρωθυπουργός. Έχεις το περιθώριο να συναντήσεις κόσμο στον ΣΥΡΙΖΑ. Εξαφανισμένος. Παίρνεις το μηνιάτικό σου κανονικά και είσαι εξαφανισμένος. Ούτε στη Βουλή δεν πας. Σου δίνουν ένα γραφείο εκεί πέρα που το επισκέφθηκα το γραφείο σου, ομολογουμένος, στη Βουλή, με κάτι ξελαστιχωμένες πολυθρόνες εκεί, κάτι τέλο γραφείο, λέει, του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Το κλειδώνεις, εξαφανίζεσαι και από εκεί. Είχα έρθει 4-5 φορές στη Βουλή, πέρασα από το γραφείο απ' έξω. Ερείπια. Ερείπια. Και μετά δίνεις μια συνέντευξη και λες ότι σου λείπει επαφή με τον κόσμο. Ποιος, βρε αδερφέ, σε εμπόδισε να είσαι με τον κόσμο αφού σου να βουλευτείς του ΣΥΡΙΖΑ? Αφορμές έψαχνες λοιπόν. Ωραία. Έστω και έτσι.

φεύγεις. Χωρίζουν τα τζανάκια σας από εκεί πέρα, φεύγεις. Ξαναεπιστρέφεις στην πολιτική. Δημιουργείς ένα κόμμα, τάσεις ό,τι τάσεις, προσπαθείς να πείσεις στον κόσμο ότι αφτάσεις θα το εφαρμόσεις. Έρχεται η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει ένα φιλόδοξο σχέδιο οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών, επιχειρώντας η πρόταση διακυβέρνησης για την επόμενη δεκαετία. Δεκαετία, δεν σε φτάνει τετραετία, θες δεκαετία, γιατί δεν θα προλάβεις τα τέσσερα χρόνια. Εμείς θα προλάβουμε να ζήσουμε με τόση φτώχεια που μας έχετε, σε τόση φτώχεια που μας έχετε βουτήξει? Αυτό είναι μια άλλη ερώτηση. Στο επίκεντρο βρίσκεται η μείωση του ΦΠΑ στο 6%, μακάρι, για βασικά είδη διατροφής. Με την υπόσχεση ότι το νοικοκυριό, λέει, με αυτή την πρόταση στο 6% και τα λοιπά, σε βασικά είδη πρώτης ευρώ σε ένα χρόνο, δηλαδή σχεδόν ένα μικρό μισθό. Το κρίσιμο ερώτημα είναι ότι αν αυτή η μείωση θα φτάσει πραγματικά στον καταναλωτή, θα είναι καλά. Θα φτάσει όμως στον καταναλωτή ή θα απορροφηθεί από την αγορά και από τα περιθώρια κέρδους του τρίτου? Ερωτώ εγώ. Διότι άκουσα μια πρόταση εχθές, αλλά δεν άκουσα πώς αντιμετωπιστεί η εκδοχή να φτάσει στον καταναλωτή. Θα μου πεις λεπτομέρειες. Όλα είναι λεπτομέρειες και όλα είναι βασικά, θα πω εγώ.

Και πάμε τώρα στη γη της επαγγελίας. Εξαγγέλει κατώτατο μισθό 1000 ευρώ μέσα στο 27. Εξαγγέλει κατώτατο μισθό 1000 ευρώ μέσα στο 27. Έχουμε 26 τώρα και έχουμε ένα το μήνα. 10 κάτω μπαίνει το 27. Όχι μωρέ, σε 3 μήνες. Ναι, 10ος, 11ος, ναι, καλά το είπα. Σε 3 μήνες μπαίνει το 27. Και ακόμα έχουμε πόσους βαθμούς έχουμε έξω? 40, 38. Σε 3 μήνες. Και το κλίμα άλλαξε. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα.

Τσίπρας προτείνει μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα, ενώ για τους υγειονομικούς προβλέπονται σημαντικές αυξήσεις. Στην παιδεία, η κατάργηση των πανελλαδικών και η αντικατάστασή τους από ένα σύστημα εισαγωγής αποτελεί μια βαθιά αλλαγή που χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή στην εφαρμογή της. Στη στέγαση προβλέπονται 50.000 νέες προσιτές κατοικίες και αξιοποίηση κλειστών ακινήτων σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ενέργεια με στόχο μείωση των λογαριασμών κατά 30% και ισχυρότερο δημόσιο ρόλο στην ΔΕΗ. Το συνολικό σχέδιο κινείται ξεκάθαρα στη λογική της μεγαλύτερης και η φορολόγηση του μεγάλου του και των υψηλών κερδών αποτελεί επίσης βασικό εργαλείο χρηματοδότησης της πρότασης. Και θα σας πω τώρα τη δική μου εκτίμηση, είναι ότι ο Τσίπρας επιχειρεί να ξανακτήσει πολιτική σχέση με την κοινωνία, επενδύοντας περισσότερο την καθημερινότητα και λιγότερο την στήρα αντιπαράθεση. Το πραγματικό στίχημα όμως δεν είναι η χρηματοδότηση και κυρίως η δυνατότητα εφαρμογής χωρίς να δημιουργηθούν νέα δημοσιονομικά προβλήματα. Και με λίγα λόγια, πρόκειται για ένα πρόγραμμα με έντονο κοινωνικό πρόσημο και πολλές υποσχέσεις. Θα κριθεί τελικά όχι από το πόσο ωραία ακούγεται στην ΔΕΘ το αφήγημα Τσίπρα, αλλά από το αν μπορεί να εφαρμοστεί στην πραγματική οικονομία όλο τούτο που παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας. Το πιθανό είναι ότι είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό όλο τούτο. Από την άλλη όμως, η ελπίδα παίρνει τελευταία.

Και επειδή φίλες και φίλοι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία και το έχουμε πιστέψει τελικά, να σας δώσω και την άλλη εκδοχή, που σε διάφορα μέρη της Ελλάδος η ελπίδα έχει πεθάνει και δεν υπάρχει. Η κυβέρνησή μας και ο πολυχρονικός μας κύριος Μητσοτάκης, μετά από σχεδόν 6 μήνες κρίσης με τον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο, αποφασίζει να βάλει τον στρατό στο κέντρο της διαχείρισης, και αυτό από μόνο του αποτελεί ομολογία μιας σοβαρής διοικητικής αποτυχίας. Όταν ένα πρόβλημα που κανονικά θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται από αρμόδιες κτηνιατρικές και αγροτικές υπηρεσίες καταλήγει υπό τον επιχειρησιακό συντονισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, κάτι έχει πάει βαθιά, βαθιά στραβά. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι πρόκειται για ανάγκη αποτελεσματικού συντονισμού. Τώρα τι να σας πω? Ότι είστε ανίκανοι? Τώρα τι να πω? Ότι η μεγαλύτερη κατάρα του τόπου αυτού είναι το Μητσοτακέικο και η αυλική του Μητσοτακέικου? Μα δεν τρέπεστε? Δεν τρέπεστε πραγματικά? Δεν έχετε ντροπή? Δεν έχετε τσίπα επάνω σας καθόλου? Τίποτα? Έχετε ρημάξει οικογένειες αγροτών? Έχετε διαλύσει σπίτια, οικογένειες, οικονομία? Και ακόμα προσπαθείτε να πείσετε ότι αξίζετε άλλα 4 χρόνια? Μα δεν τρέπεστε?

Μα δεν πάτε να βάλετε μια θηλιά στο λαιμό σας? Δεν μπορείτε δηλαδή επιτέλους να καταλάβετε πόσο άχρηστοι είσαστε? Είστε άχρηστοι. Άχρηστοι. Είστε ανίκανοι των περιστάσεων. Αυτή η πατρίδα ήθελε πατελονάτη κυβέρνηση. Όχι με ντάγκα, ντούγκα, ντίγκα.

άκου την κυβέρνηση να υποστηρίζει ότι πρόκειται για ανάγκη αποτελεσματικού συντονισμού. Όμως η εικόνα που δημιουργείται είναι διαφορετική, κύριοι. Διότι ο στρατός μπαίνει μόνο εκεί που έχει χαθεί ο έλεγχος ή που πρόκειται να χαθεί ο έλεγχος. Ντροπή σας. Ντροπή σας. Βουλιάξατε ένωστη φτώχεια. Καταδικάσατε εκτινοτρόφους και οικογένειες αυτών στα χρέη και σε λίγο καιρό στις κατασχέσεις και στις φυλακίσεις. Ντροπή σας. Ντροπή σας.

0: μεταφέρεται το επιχειρησιακό βάρος στις ένοπλες δυνάμεις. Η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου χάνει ουσιαστικά το επιχειρησιακό τιμόνι, γιατί δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα Νίκο.
0: Καλή ημέρα.
2: Καιρό έχουμε να τα πούμε.
0: Γεια σου φίλε μου.
2: Είσαι καλά?
0: Καλά είμαι.
2: Καλά, μάλιστα. Λοιπόν, να αρχίσουμε. Έχω να σου πω πολλά καταρχήν.
0: Να σε ακούσουμε.
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, για να λύσουμε το, με το μεταναστευτικό, το σλαφρό. Υπάρχουν δύο χοντρά προβλήματα αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι στο κλειδί στις Έρες και το άλλο είναι στην Κρήτη. Λοιπόν, να σου δώσω μία λύση.
0: Mm-hmm.
2: Πού να γίνουν αυτά τα κέντρα φιλοξενίας.
0: Mm-hmm.
2: Στις Έρες, στα Πορόγια, στην πρώτη δίπλα στο σπίτι του Αχιλέα Καραμαλή, και το άλλο δίπλα στο σπίτι του Μητσοτάκη στην Κρήτη.
0: Καλή ιδέα.
2: Αφού θέλουν τόσο πολύ.
0: Καλή ιδέα, καλή ιδέα, αλλά δεν φταίνει οι άλλοι κάτοικοι. Δεν φταίνει οι άλλοι κάτοικοι, να, αυτό είναι.
2: Να σου πω κάτι, αν πας στην πρώτη στις Έρες, όλοι προσκυνάνε τον Μέγα Αχιλέα.
0: Μα στα Χανιά δεν τον προσκυνούν τον Μητσοτάκη όλοι.
2: Όχι, όλοι λέμε δίπλα στο σπίτι του. Δίπλα στα κτήματά του. Λοιπόν, το πρώτο είναι αυτό, για να αρχίσουν λίγο να συμμαζεύουν. Το δεύτερο είναι, σ' ακούω από την εποχή του ΣΥΜ πλήν ακόμα.
0: Mm-hmm.
2: Έχουν μιλήσει πάρα πολλές φορές το τηλέφωνο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, Νικόλα μου, υπάρχει κάτι που έλεγες και λες ακόμα. Να μην ξεσηκωθεί αυτός ο κόσμος, να μην έχουμε εμφύλιο, να μην. Εσύ βλέπεις καμιά άλλη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των Ελλήνων εκτός από εμφύλιο?
0: Λύσεις υπάρχουν, εφικτές δεν είναι?
2: Ακριβώς αυτό λέμε. Πώς θα μπορέσεις τώρα με εκλογές να αντεπεξέλθεις ενάντια του Μητσοτάκη, του Καραμαλή, αυτών που έχουν διορίσει εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο στο δημόσιο και δεν τους ψηφίζουν μόνο οι διορισμένοι αλλά και όλοι τους η φάρα, αυτούς τους υποψήφιους που τρέχουν να διοριστούν στο δημόσιο ή να κάνουν κάποιες business, οι οποίοι θα τρέξουν σαν τρελοί να ψηφίσουν και ο ηλίθιος ο Έλληνας δεν θα πάει να ψηφίσει. Και ακόμα και να γίνει κάτι, να γίνει μια αλλαγή της κυβέρνησης, έχει να αντιμετωπίσει τόσο πόλεμο που δεν θα μπορείς να το φαντάζεσαι. Λοιπόν,
0: επομένως,
2: και από μια άποψη, για να σου το πω έτσι, εάν έχεις ένα πρόβλημα υγείας και λύνεται με εγχείρηση, σου λέει εγχείρηση, το βγάζουμε

0: πετάμε και τέρμα. Αυκέψη για να γίνει και στην Ελλάδα πλέον, με τον κόσμο. Δεν μπορεί ένας που έχει διοριστεί ή τα κονομάει με τον α ή β τρόπο από το δημόσιο να αποφασίζει για όλους τους Έλληνες. Κατέβηκα φέτος στην Ελλάδα και είδα και έφρυξα. Ναι. Ένας νομός που ήταν ο τρίτος σε ανάπτυξη στην Ελλάδα είναι τώρα ο τελευταίος. Όταν λέμε ότι μέσα στις αίρες είχε του κόσμου τη νυχτερινή ζωή, τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Πας 11 η ώρα το βράδυ, ντάλα καλό και δεν έχει μαγαζί να βγεις έξω.
1: Νομίζεις ότι είναι μόνο εκεί, παντού είναι. Σε όλη την Ελλάδα.
0: Εκεί είναι ακόμα το χειρότερο. Βέβαια, για τους αγρότες της αίρες δεν τους λυπάμαι. Έχουν φάει του κόσμου τα λεφτά. Εκείνες τις χρυσές εποχές του Πασό, ξέρεις τι φωνάζαν όλα. Όλοι είχαν ένα σύνθημα. Γκράτσια Κοσκότας.
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα ζορίζονται, αλλά δεν έχουν και μια ιδέα κάτι να γίνει, να κάνουν για τον εαυτό τους. Περιμένουν όλοι από το Θεό. Δεν είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Αν θέλουν αυτό το πρόβλημα να λυθεί, θα πρέπει και ο αγρότης πλέον να κηρυχθεί σαν ελεύθερος επαγγελματίας. Έχουν μάθει μία καλλιέργεια, καλαμπόκι. Δεν έχει πολλή δουλειά, έχει μηδαμινή δουλειά και είχε και 30 λεφτά. Τώρα δεν έχει τίποτα, αλλά επιμένουν ακόμα εκεί. Υπάρχουν πράγματα που βλέπεις, πατάτες βροντούς, από τις καλύτερες πατάτες στον κόσμο. Δεν τις παίρνει κανένας.
1: Γιατί?
0: Γιατί θέλουν να τους ξεφανίσουν.
1: Πρόσεξε τώρα, πρόσεξε.
0: Σε αυτή την περιοχή μόνο πατάτες μπορούσαν
1: να καλλιεργήσουν. Λες ότι η συγκεκριμένη πατάτα είναι καλύτερη στον κόσμο. Την ίδια
0: από τις καλύτερες.
1: Από τις καλύτερες, πολύ ωραία. Και μετά μου λες ότι δεν τις παίρνει κανείς. Και μετά μου απαντάς ότι δεν τις παίρνει κανείς γιατί θέλει να τις εξαφανίσουν. Δεν μου ακούγεται λογικό. Αν είναι η πατάτα η καλύτερη, εσύ στο σπίτι σου θα πάρεις την καλύτερη. Τι, δεν θα την πάρεις γιατί θέλει να την εξαφανίσουν οι άλλοι?
0: Κοίταξε, όταν αυτή τη στιγμή υπάρχουν 40.000 τόνοι πατάτες που δεν πουλούνται, γιατί βέβαια εντάξει, μέσα στον νομό Σερών πουλούνται. Έχουν μια κάποια αποτίμηση, όπως και στον Ευρωκόπη στη Δράμα. Αλλά δεν πάει το ΑΒ σούπερ μάρκετ να τις πάρει και να τις πουλήσει, που μάλιστα είναι και...
1: Ναι, γιατί προφανώς βρίσκει άλλες πιο φτηνές, υποδιέστερης ποιότητας.
0: Ναι.
1: Αυτό το δέχομαι.
0: Αν θέλεις όμως να πουλάς ποιότητα...
1: Α, εδώ είναι άλλο θέμα. Εδώ πάμε τώρα σε τι ποιότητα ο κάθε ιδιοκτήτης μιας αλυσίδας θέλει να πουλάει και τι κέρδος θέλει να έχει. Πολλά πάνε, τώρα μπαίνουν πολλά ερωτήματα.
0: Πολλά ερωτήματα μπαίνουν, αλλά υπάρχουν και τα εξής ερωτήματα. Ένας ιδιοκτήτης σούπερ μάρκετ.
1: Νοιάζεται δηλαδή ο ιδιοκτήτης για την ποιότητα ή που θα φας εσύ ή για την τσέπη του? Εδώ είναι το πρώτο ερώτημα.
0: Όχι, υπάρχει η τσέπη του. Βάζεις το φθηνό, μη ποιοτικό, και το καλό, το λίγο ακριβότερο.
1: Αυτό είναι.
0: Εξάλλου οι διαφορές στις τιμές που πουλούνται είναι μηδαμινές με τις εισαγόμενες από την Αίγυπτο ή από οπουδήποτε. Δίπλα μέσα στο νομό Σερών, εκτός από την πατάτα, υπήρχε μία καλλιέργεια, δίπλα στο Σιμώνα, ρύζι. Μέχρι πριν από 4 χρόνια, να σου πω, ένα γερμανικό σούπερ μάρκετ αγόραζε τις ποσότητες βέβαια στην ξεφτύλα, σε πολύ χαμηλή τιμή, και τα πουλούσε σε όλη την Ευρώπη. Δεν θέλω να σου πω, πιστεύω να κατάλαβες ποιο ήταν αυτό το σούπερ μάρκετ. Έτσι. Και που ερχόταν όπου υπήρχε αλυσίδα σε όλη την Ευρώπη αυτής της αλυσίδας. Λοιπόν, το έχουν καταργήσει και αυτό. Και οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν τι να κάνουν πλέον. Τα χωριά έχουν ερημώσει. Δηλαδή, βλέπεις ένα χωριό που είχε 2.000 κόσμου πριν από 20 χρόνια, τώρα έχει 500 παππούδες και άλλους 500 λαφρομετανάστες.
1: Ναι. Δεχτώ.
0: Πολλά, πολλά ανάποδα. Τώρα, για να σου πω τα...
1: Για πες μου, να σου κάνω μια... Ναι, θα μου τα πεις, αλλά πες μου τώρα, μιας και μιλάγαμε για την Ελλάδα. Κατά τη γνώμη σου, τι χρειάζεται που να δούμε την πατρίδα μας έτσι όπως ονειρεύεται ο κάθε Έλληνας την πατρίδα του?
0: Κοίταξε, καταρχήν πρέπει να βγει ένας πολιτικός λίγο να σκέφτεται τον Έλληνα. Όχι

0: Υπάρχει τέτοιος πολιτικός αυτή τη
1: στιγμή.
0: Αυτή τη στιγμή υπάρχει τέτοιος πολιτικός.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Θα σου πω ένα χοντρό παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Αυτοί που κάπως επιβιώνουν μέσα στο νομό Σερών είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Εάν θα σηκωθείς 8 η ώρα το πρωί το Σάββατο και φύγεις στον Προμαχώνα,
0: ναι.
1: Υπάρχει ένα ποτηλιάρισμα και από τις δύο μεριές, και για να πας στη Βουλγαρία και για να γυρίσεις.
0: Ναι. Πάνε, ναι.
1: Αυτοί που έρχονται στην Ελλάδα είναι οι Βούλγαροι, οι Ρουμάνοι που πάνε για διακοπές.
0: Ναι.
1: Αν και έχουν αγοράσει όλα τα παραθαλάσσια και γίνεται ο χαμός.
0: Ναι.
1: Αυτοί που πάνε στη Βουλγαρία είναι όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Ένα ποσοστό άνω του 80% των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι σου λέει, εάν πάω και ψωνίσω στο σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, μάλιστα, θα δώσω 150 ευρώ για τα βδομάδια.
0: Τώρα θα δώσω 60 και θα είμαι και υπερφορτωμένος.
1: Τώρα θα πάω να δώσω 80, θα πάω να τα φάω από τη Βουλγαρία, θα πάω, θα γεμίσω και βενζίνα που είναι 50 λεπτά το λίτρο φθηνότερη και θα γίνει αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Περιττώ να σου πω ότι στο δρόμο Εθνική Οδό Κυλκής υπάρχουν κάτι χωράφια ανεκμετάλλευτα. Από εκεί γίνεται, γιατί η Βουλγαρία δεν έχει δηληστήρια, το πετρέλαιο, η βενζίνα, όλα φεύγουν από τα δηληστήρια της Ελλάδας. Τι γίνεται τώρα, μαύρη αγορά. Μέσα στα χωράφια πάντα υπάρχουν δεξαμενές, πάντα τα βιτία αδειάζουν το καύσιμο, γεμίζουν νερό, το πάνε, υποτίθεται, εισαγωγή στη Βουλγαρία, πάνε μερικά χιλιόμετρα μέσα στη Βουλγαρία, αδειάζουν το νερό και γυρνάνε πίσω. Αυτά δεν μπορεί να τα προβλέψει το ελληνικό κράτος και να τα καταργήσει.
0: Αυτά όλα που μας λες δεν θα έπρεπε να έχουν γίνει θέμα από τους δημοσιογράφους, τους εκεί δημοσιογράφους?
1: Ποιους δημοσιογράφους?
0: Υπάρχουν δημοσιογράφοι.
1: Ποιος δημοσιογράφος, μεγάλο δημοσιογράφος στις Σέρες, για παράδειγμα, είναι κάποιος αραμπατζής, ο οποίος έχει και ένα τηλεοπτικό σταθμό και ραδιόφωνο και είναι ο πατέρας της βουλευτού αραμπατζή, ο οποίος γυρνάει από μαγαζί και δεν πληρώνει καμιά φορά.
0: Μάλιστα. Φίλε μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Πες μου,
1: βουλευτές όλοι που είναι της οικογένειας του Εδόξου Καραμαλή.
0: Από Κρήτη μέχρι Σέρες.
1: Και να σου πω και κάτι για εδώ, τώρα που έχει γίνει ένας μεγάλος ντόρος.
0: Ναι.
1: Καταρχήν εδώ το ΑΕΒΔ έχει ανέβει σε ποσοστά πάνω του 43%.
0: Ναι.
1: Ετοιμάζεται κάτι ανάλογο να γίνει στις εκλογές, ό,τι έγινε και στη Ρουμανία,
0: ναι,
1: και στη Μολδαβία.
0: Ναι.
1: Και αυτό που πρέπει να σκάσει τώρα είναι ότι η Φοντελάιν έβαλε στο μάτι τις καταθέσεις των Ευρωπαίων.
0: Ναι, των Ευρωπαίων. Που βέβαια, αν χρειαστεί, εκτός το ότι έχει βάλει στο μάτι τις καταθέσεις των Ευρωπαίων, είπε ότι είναι ανεκμετάλλευτες καταθέσεις και τα λοιπά, και ότι θα πρέπει εντός ενός διαστήματος χ να εκμεταλλευτούν αυτές, τέλος πάντων να χρησιμοποιηθούν σε επενδύσεις. Σε επενδύσεις! Πρόσεξε! Σε επενδύσεις! Δηλαδή να τους βάλει στο χορό του, το χρηματιστηριακό χορό. Αλλά εκτός αυτού, εγώ ρωτώ το εξής πράγμα. Σε περίπτωση που κάτι γίνει με την Ευρώπη, το οτιδήποτε γίνει και χρειαστεί η Ευρώπη χρήματα, κατά τη γνώμη σου θα βάλει χέρι η Φορντελάιν στα χρήματα αυτά, ναι ή όχι?
1: Οπωσδήποτε.
0: Μάλιστα.
1: Ήδη το είναι στην Κύπρο με το κόψιμο των καταθέσεων.
0: Μάλιστα. Εγώ ξαναλέω ότι η Ευρώπη δεν έχει μέλλον. Από εκεί και πετά θα δείξει.
1: Αυτό είναι σίγουρο. Με αυτούς που την κυβερνάνε δεν έχει μέλλον.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα σου πω ένα πράγμα. Ένα επάγγελμα που τίνει προς εξαφάνιση.
0: Βέβαια, όταν θα καταρρεύσει η Ευρώπη, θα έχουμε και τον επόμενο παγκόσμιο πόλεμο. Να το ξέρεις.
1: Δεν είναι και πολύ μακριά. Πάνω από 188.000 επιχειρήσεις κλείσανε τον Αύγουστο.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνεις τι ποσό είναι αυτό στη Γερμανία, τι ποσοστό είναι.
0: Ναι. Καταλαβαίνω.
1: Ακόμα και οι Mercedes, όλοι σχεδόν το 80% της παραγωγής

0: τα μεγάλα αυτοκίνητα το στέλνει στην Ουγγαρία. Ο Ρωμίσιος στην Ουγγαρία 16 ευρώ, στη Στουτγκάρδη στο εργοστάσιο της Mercedes.
1: Μάλιστα.
0: Έλλειψη ενέργειας. Να σου πω ότι το πρωί είχα βγει έξω, 2.38 η βενζίνα. 2.36 το πετρέλαιο.
1: Ναι βέρε αδερφέ, αλλά έλα να σου πω κάτι. Εδώ πέρα είναι 2.063. Εντάξει, το πρωί, 2.063. Εσύ μου λες 2.36 εκεί. Εδώ είναι 2.063. Σου λέω όμως κάτι άλλο εγώ. Πόσο είναι ο πιο χαμηλός μισθός στην Γερμανία και πόσο στην Ελλάδα?
0: Πιο χαμηλός, κοίταξε τώρα να σου το πω έτσι. Ο μισθός, η μόνη κατάσταση που υπάρχει πλέον για έναν υπάλληλο είναι οδηγός σε λεωφορεία ή φορτηγά. Ψάχνουν σαν τρελοί για αυτές τις ειδικότητες και δεν πατάει κανένας.
1: Ναι, γιατί δεν πατάει κανένας?
0: Γιατί είναι επικίνδυνα. Καταρχήν, σαν οδηγός, σε φορτηγό θα πρέπει να το φορτώνεις και να το ξεφορτώνεις. Βέβαια είναι με Clark, το οποίο είναι μέσα στο φορτηγό. Αλλά όλη αυτή η διαδικασία είναι χρονοβόρο.
1: Κάτσε, ο ίδιος να ξεφορτώνει δηλαδή, δεν υπάρχουν άνθρωποι?
0: Ναι. Ο ίδιος φορτώνει, ο ίδιος φορτώνει. Ένα μεγάλο ποσοστό από φορτηγά έχουν αμπαρισμένο ένα Clark από πίσω, το κατεβάζουν, ξεφορτώνουν και φεύγουν. Έχουν κάνει τα ωράρια ανά τρίωρο υποχρεωτικά μισή ώρα διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Έχουν αλλάξει τα πάντα, δηλαδή όπου και να πας έχει έργα σε κάθε αούτοβα.
1: Ναι.
0: Καθυστερείς φοβερά. Χοντρά πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
0: Χοντρά προβλήματα. Μάλιστα. Όσο για τις συγκοινωνίες που είναι σε λεωφορεία αστικά και δεν συμμαζεύεται, γίνεται ο κακός χαμός με τους μαυριδερούς.
1: Μάλιστα.
0: Δεν πληρώνουν εισιτήριο, δημιουργούν φασαρίες, βρωμίζουν και όλα αυτά είναι υπεύθυνος ο οδηγός και δεν τον καλύπτει κανένας.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ αδερφέ, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου Νικόλα.
1: Γεια.

Θα πάμε τώρα στο πρωτοσέλιδο, στο πρωτοσέλιδο της Prime News. Η Τουρκία δεν περιορίζεται πλέον σε δηλώσεις και χάρτες. Επιχειρεί να δημιουργήσει, φίλες και φίλοι, τετελεσμένα στην πράξη. Η ανακήρυξη του τεράστιου τουρκικού θαλάσσιου πάρκου απέναντι από το Καστελόριζο, παρακαλώ, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μια αθώα περιβαλλοντική πρωτοβουλία. Όταν μια τέτοια περιοχή σχεδιάζεται με τρόπο που περικυκλώνει ουσιαστικά το ελληνικό νησί, το μήνυμα είναι ξεκάθαρα γεωπολιτικό. Τι θα γίνει τώρα με τα ήρεμα νερά? Θα αγριέψουν τα νερά ή θα παραμείνουν ήρεμα? Ρωτώ. Η Άγκυρα, φίλες και φίλοι, επιχειρεί να εμφανίσει στο χάρτη μία δική της πραγματικότητα. Εικονική μεν, αλλά δική της. Και να συνηθίσει τη διεθνή κοινότητα στην εικόνα ενός Καστελόριζου περιορισμένου, απομονωμένου και ούτε λίγο ούτε πολύ να το διεκδικεί με κάθε πλάγιο ύπουλο, ύποπτο και υπόγειο τρόπο. Αυτό είναι το πραγματικά επικίνδυνο σημείο της υπόθεσης. Δεν χρειάζεται μία στρατιωτική σύγκρουση για να δημιουργηθεί αμφισβήτηση. Αρκεί σταδιακή επιβολή μιας διαφορετικής εικόνας στην περιοχή. Και αυτό είναι που με κάνει εμένα έξω φρενών. Αυτό είναι που με κάνει εμένα έξω φρενών. Διότι ξέρουν οι εδώ και πώς κινείται η Τουρκία και τι θέλει να κάνει η Τουρκία. Και σφυρίζουν. Οι σφυριχτρούλες σφυρίζουν. Και εδώ η τουρκική προπαγάνδα φαίνεται να λειτουργεί μεθοδικά. Ενώ οι σφυριχτρούλες εδώ σφυρίζουν, χρησιμοποιώντας περιβαλλοντικούς τίτλους για να υπηρετήσει πάγιες γεωπολιτικές διεκδικήσεις, και έτσι περνάει το αφήγημά τους. Επαναλαμβάνω εδώ, οι σφυριχτρούλες σφυρίζουν. Το ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι η υπόθεση συνδέεται πλέον με ερευνητικές δραστηριότητες και ναυτιλιακές οδηγίες νότια του Καστελόριζου. Έτσι δημιουργείται ένας συνδυασμός χάρτης

0: Η ελληνική κυβέρνηση, φίλες και φίλοι, σωστά χαρακτηρίζει τις τουρκικές κινήσεις παράνομες και χωρίς ένωμα. Για να πάμε στο τηλέφωνο, παρακαλώ, γεια σας.
1: Καλημέρα κύριε Νίκο.
0: Καλημέρα σας.
1: Τι κάνουμε, καλά?
0: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, άκου να δεις.

0: η Τουρκία δεν είναι μόνο το Καστελόριζο, θέλει τη ζουράφα επάνω στο Σιδάσο που είναι δίπλα στα Δαρδανέλια. Πώς το λένε, τι είναι το φάρο, αυτή είναι η.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Εκεί πέρα πάρα πολύ παίζει ρόλο η Τουρκία, πολύ μεγάλο ρόλο. Αφού και να φανταστείς ότι κυνηγάζει τους τσαράδες.
1: Ναι. Να είστε καλά και ευχαριστώ πολύ πολύ. Το Καστελόριζο, φίλες και φίλοι, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια μακρινή κουκίδα στο χάρτη, γιατί ακριβώς αυτή την απομόνωση επιχειρεί να επιβάλλει η Τουρκία. Κατά την άποψή μου, το μεγάλο λάθος θα ήταν να θεωρήσουμε ότι πρόκειται απλώς για μια άλλη μια τουρκική πρόκληση που θα ξεχαστεί σε λίγες ημέρες. Για αυτή τη φορά η Άγκυρα επιχειρεί κάτι βαθύτερο, να μετατρέψει τη δική της μονομερής αφήγηση σε δήθεν πραγματικό γεγονός, πραγματικότητα πάνω στο χάρτη και στη θάλασσα. Το αποτέλεσμα θα είναι οδυνηρό, αφού και εφόσον εμείς συνεχίσουμε να είμαστε στα ήρεμα νερά, να πλατσουρίζουμε δηλαδή στα σωσίβια, φανταστείτε τώρα μια μεγάλη μια μεγάλη ρόδα, τον κύριο Γεραπετρίτη μέσα, και να πλατσουρίζει στα ήρεμα νερά του Αιγαίου, και την ίδια στιγμή εκείνη η Τουρκία να κάνει τέτοιες ενέργειες ούτως ώστε να κατοχυρώνει προς την πλευρά του το Καστελόριζο και πάει λέγοντας. Ειλικρινά σας λέω, έχω ντραπεί πάρα πολλές φορές για αυτά που σας λέω, αλλά ειλικρινά σας λέω, αυτή η κυβέρνηση δεν ξέρω που το πάει.

κύριος Παπανδρέου. Ο κύριος Παπανδρέου, αυτός που μας έβαλε στα μνημόνια, που το δάκρυ του ήταν σαν τη μεγάλη σταλιά, να μην πω τώρα, εκεί από το Καστελόριζο. Δηλώνει ότι η 3η Σεπτεμβρίου είναι η νέα δημοκρατική και πράσινη αλλαγή. Συγκινήθηκα πάλι.

0: Πάμε στο τηλέφωνο, παρακαλώ, γεια σας.
1: Καλημέρα κύριε Κυριακάκη, τι κάνετε?
0: Καλά είμαι, εσείς?
1: Καλά είμαι και εγώ. Να σας κάνω τρεις ερωτήσεις.
0: Άμα ξέρω θα απαντήσω.
1: Δεν θα απαντήσετε.
0: Α,
1: εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Η Μυτιλίνη, λέγεται και Λέσβος, έχει τρία πράγματα για να μπορεί να ζει αυτό το νησί. Το ένα είναι η κτηνοτροφία.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο είναι οι ελιές. Το τρίτο είναι η ελία. Με αυτά ζει η Μυτιλίνη. Τουρισμό δεν έχει. Επίσης τα τελευταία χρόνια υπήρχαν γιατροί χωρίς σύνορα, οι οποίοι στήριζαν ΜΚΟ, και από εκεί η Μυτιλίνη είχε μεγάλο, έτσι, είχε οικονομικές απολαβές. Εδώ και περίπου 5-6 μήνες οι ΜΚΟ έχουν αρχίσει και αποχωρούν από τον... Κλείνουν δηλαδή τα κέντρα, αποχωρούν οι γιατροί και όλα τα σχετικά, και αυτό το ξέρω πάρα πολύ καλά γιατί έχω άνθρωπο που δουλεύει εκεί. Εδώ και περίπου 6 μήνες, 8, έχουν καταστρέψει την κτηνοτροφία. Έχουν κάποιοι ψαρεύουν τη Λέσβο. Έχει καταστραφεί η γνωστή σαρδέλα της Καλονής. Και υπάρχει ένας υπουργός ενέργειας στην κυβέρνηση που λέγεται Τσάφος. Αυτός ο Τσάφος λοιπόν που ήταν ο υπεύθυνος για να καταστραφούν με το λιγνίτι.
0: Ναι, ναι.
1: Οι υποδομές του λιγνίτι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν ο κύριος Τσάφος. Να το ψάξεις αυτό το όνομα. Τσάφος. Λοιπόν, δούλευε στην Αμερική σε μια εταιρεία ενέργειας τουρκικών συμφερόντων.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός λοιπόν είχε φτιάξει ένα χάρτη, το οποίο αν ψάξετε την εποχή που ήταν τότε, ξαναέφτιαχνε την κυβέρνηση ο Μητσοτάκης, ρεφέσεις.
0: Θα σε ενημερώσω για ένα πράγμα. Σε μισό λεπτό πρέπει να διακόψουμε για λίγο. Θα περιμένεις την τηλεφωνική σου γραμμή. Ναι.
1: Okay.
2: Η ώρα είναι... Φλας Κρήτης 95,8.
3: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr. Χωρίς το ή στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις 6980-59-58-55 και στο site www.explore.gr χωρίς το ύλος. Explore.gr. Premium Experiences.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Join's Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζη. Join us.
5: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
6: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
5: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
6: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
5: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
0: Λοιπόν, μετά τα διαφημιστικά ξανά μαζί σας, συγγνώμη ζητούμε, συνεχίζουμε.
1: Εγώ
0: μιλάω. Ναι.
1: Αυτός λοιπόν ο κύριος Τσάφος είχε δώσει ένα φράχτη, ένα χάρτη, που είχε παρουσιάσει εκεί στην τουρκική συμφερόντων εταιρεία, η οποία μέσα σε αυτό το χάρτη είχε και την Μυτιλίνη, τη Λέσβο. Το ανακάλυψε λοιπόν ο Πολάκης και έξαλλος ο Πολάκης βγήκε και φώναζε και το προωθήσαμε το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό όμως δεν το σχολίασε ποτέ κανείς. Μετά από λίγο καιρό αρχίσαν αυτά που γίνονται στη Λέσβο. Αυτό δεν έχουν καταλάβει ακόμα αυτοί που είναι ψηφοφόροι στο ένα κόμμα, στο άλλο κόμμα. Δεν το έχουν καταλάβει.
0: Και για πες μου τώρα, με βάση αυτά που μας λες, ποιο είναι το συμπέρασμα που προκύπτει από όλο αυτό

0: που μας είπες τώρα, κατά τη γνώμη σου. Το συμπέρασμα.
1: Το συμπέρασμα. Εγώ πλέον θα αρχίσω θα σταματήσω να ασχολούμαι με τα κοινά. Θα σταματήσω να ασχολούμαι με αυτούς οι οποίοι προσπαθώ να βοηθήσω γενικότερα. Γιατί εχθές μίλαγα με κάποιον ο οποίος είναι αριστερός.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και όταν λέμε αριστερός, δεν μιλάμε ένας απλός αριστερός. Μιλάμε αριστερός που οι γονείς του, οι θείοι του είχαν ταλαιπωρηθεί από Γερμανούς, είχαν καεί, είχαν διάφορα.
0: Ναι.
1: Μιλάγαμε λοιπόν και εντάξει, ξέρω τις απόψεις του, ξέρω ποιος είναι, ξέρω τι είναι. Mm. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ήμουν πολύ αντικειμενικός. Δηλαδή, εγώ στηρίζω οποιονδήποτε θέλει να έχει την άποψή του. Αλλά είναι και τελείως παράλογη, εν πάση περιπτώσει. Και ακούω ότι εγώ θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα ψηφίσω ψέματα. Εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα. Του λέω, Τσίπρα θα ψηφίσει. Ναι, μου λέει, γιατί να του δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Του λέω, δεν είναι. Γι' αυτό θα μου πεις, μου λέει τώρα για την, Μακεδονία. Του λέω, κοίτα να δεις, επειδή έχουμε λίγο πιο ψαγμένοι. Το 93, όπως σου είχα ξαναπεί. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έλεγε ότι έχουμε ξεχάσει το όνομα Μακεδονία και εγώ διαδήλωνα γι' αυτό. Και τότε γνώρισα τον Τζίπρα, εκείνο το αγόρι το τρελό, με μια μαύρη αγκαλιά που τότε ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα. Οπότε του λέω, μου μιλάς για τον Τζίπρα, γιατί για εμένα εξορισμού ήταν να γλιτρώνει καθήκη και να μην πω και τίποτα άλλο, γιατί είμαι πολύ εκνευρισμένη. Αλλά εντάξει, του λέω, να του δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Έκανε τότε. Μήπως έκανε καλό στο μάτι. Εντάξει, μου λέει, το μάτι. Ήταν οι καιρικές συνθήκες. Ναι, ρε παιδί μου, του λέω, το ξέρω ήταν οι καιρικές συνθήκες, γιατί εκεί είναι ακριβώς την περίοδο, εκεί είναι ακριβώς την ημέρα που έγινε αυτό. Εγώ ήμουνα στην άλλη μεριά της Αθήνας, ήμουνα Ελευσίνα τη Μέγαρα, κάτι και να το κάνω γύρω-γύρω να γυρίσω, μην εγκλωβιστώ. Και ξαφνικά βλέπω τη φωτιά δίπλα μου, γιατί είχε πάρα πολύ αέρα. Τι καταλαβαίνω, του λέω, δίκιο έχεις. Ξέρεις όμως, του λέω, την επόμενη μέρα ακριβώς, ως εθελόντρια, πήγα να βοηθήσω. Πέρα από αυτά που αντιμετώπισα, να μυρίζουν τα πτώματα των ανθρώπων, να γίνονται όλα αυτά, μίλησα με κάποιους ανθρώπους εκεί και μου είπανε ότι δεν ήταν από εκεί. Ότι η αστυνομία τους έστειλε μέσα στη φωτιά. Και με κοίταγε. Και του λέω, εντάξει, και αυτό δεν το γνώριζε, Τσίπρας. Και σε αυτό το λιμενικό του λέω, γιατί δεν πήγε να βοηθήσει τους ανθρώπους που πνίγηκαν από υποθερμία. Και εκεί δεν ήξερε ο Τσίπρας. Εντάξει, και εκεί δεν ήξερε.

0: Και του λέω, αν δεν ήταν, του λέω, ο Πολάκης και αν δεν ήταν κάποιοι άλλοι αριστεροί εκεί μέσα, δεν θα είχαμε αυτό που έχουμε στην υγεία, δηλαδή που έκοψε το 5 ευρώ, που έκανε πολλά μαζί με τον Ξανθόπουλο στο κομμάτι της υγείας,
1: ναι,
0: και σε διάφορα επιδόματα και τέτοια.
1: Συμφωνούμε.
0: Και να θυμίσω και κάτι άλλο, γιατί είναι μεγαλύτερος προδότης. Δεν είναι προδότης για τη Μακεδονία, γιατί τη Μακεδονία την είχαν δώσει πολύ. Αυτή η καραμέλα είναι απλά...
1: Το δημοψήφισμα δεν ήταν προδοσία.
0: Αυτό θέλω να πω, εκεί θα καταλήξω. Για να σα τα πω λίγο έτσι απλά, για να καταλάβει, γιατί πολλοί κόσμοι δεν έχει καταλάβει τι σημαίνει.
1: Μα ο ορισμός της προδοσίας είναι το δημοψήφισμα.
0: Αυτό δεν είναι.
1: Ο ορισμός της προδοσίας είναι να σου πει ο ελληνικός λαός, ναι, εσύ να κάνεις αντίθετο, ναι, από αυτό που σου λέει.
0: Αυτό ξέρεις τι γίνεται. Ο κόσμος ακούει το δημοψήφισμα, αλλά δεν έχει καταλάβει ακριβώς. Πρέπει να το μιλάει για παραδείγματα.
1: Ξέρεις γιατί? Έχει χάσει τον ορισμό τι εστί δημοψήφισμα. Γιατί αν καταλάβει ο ελληνικός λαός τι πάει να πει δημοψήφισμα, τότε θα καταλάβει ότι προδόθηκε. Τι να πω, τον ορισμό της προδοσίας τον έζησε εκεί.
0: Καταρχήν, δεν είδα κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης και κανένα από αυτούς που είναι στη Βουλή. Ξέρετε, όταν γίνεται ένα δημοψήφισμα, το αποτέλεσμα, τότε αυτό έχει ποινικά.
1: Ναι.
0: Αποτελέσματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είδα κάποιον βέλο, οποιονδήποτε.
1: Ναι.
0: Να πει, καθίστε ρε παιδιά, γιατί έγινε αυτό, πώς έγινε αυτό. Πάμε δικαστικό. Τι γίνεται. Δεν είδα καμία οργάνωση να κάνει κάτι. Τίποτα, τι μούγκα.
1: Ναι.
0: Μούγκα.
1: Ναι.
0: Απλά άλλαξε το αποτέλεσμα και τι θέλετε να κάνουμε.
1: Ήτανε
0: το...
1: Και γιατί το έκανες. Ωραία λοιπόν, να μην βγούμε.
0: Περίμενε,
1: γιατί έκανες το δημοψήφισμα λοιπόν.
0: Περίμενε Νίκο, περίμενε. Περίμενε. Γιατί ναι, για να καταλάβει ο κόσμος. Εσύ αυτή τη στιγμή είσαι πνιγμένος οικονομικά, σωστά.
1: Ναι. Ναι.
0: Δεν έχεις να φας. Δεν ξέρεις αύριο τι θα μαγειρέψει η γυναίκα σου και τι γάλα θα πίνουν τα εγγόνια σου.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Και έχουμε λοιπόν, εγώ και σου λέω, κοίτα να δεις Νίκο, μην στεναχωριέσαι. Εγώ εδώ είμαι. Ό,τι θες εμένα. Θα σε βοηθήσω, θα σε φτιάξω τη δουλειά. Τι θες εγώ, όλα εγώ.
1: Ναι.
0: Είσαι εσύ, ευχαριστώ πάρα πολύ, Μπουρού. Δεν πρέπει να ρωτήσεις. Και εγώ τι πρέπει να δώσω.
1: Σωστό.
0: Γιατί αν εσένα σου πει ότι ξέρεις κάτι, δεν είναι και ραδιόφωνο και δεν μπορώ να στα πω όπως τα είπα χθες στον ΕΜΕ. Τη γυναίκα σου τρεις φορές την ημέρα. Την κόρη σου και μια φορά στο τόσο θέλω και τον κορνάκι σου. Ξέρεις, να μου παρέχει υπηρεσίες. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Ναι.
0: Θα δεχώσουν, να.
1: Να τον σφάξουνε.
0: Λέω, θα δεχόσουνε.
1: Να τον σφάξουνε.
0: Θα έλεγες, δεν με νοιάζει.
1: Δεν το συζητώ τώρα αυτό το πράγμα.
0: Θα πεθάνω τη φίνα. Λοιπόν ο κόσμος, ο ελληνικός λαός, δεν με νοιάζει. Θα πεθάνουμε τη φίνα. Δεν θα πουλήσουμε όμως τη χώρα. Αυτό αποφάσισε.
1: Κατάλαβα αυτό το παράδειγμά σου. Κατάλαβα και είναι
0: εύστοχο. Αυτό δεν έχει καταλάβει ο κόσμος.
1: Κατάλαβα.
0: Δεν είναι, έλα μωρέ, να του δώσουμε μια ευκαιρία.
1: Ναι,
0: έλα
1: ναι.
0: Μωρέ. Δεν έγινε τίποτα με το δημοψήφισμα. Όχι, έγινε. Κατεβαίνουν τώρα τα κόμματα στη ΔΕΘ να πούνε τι. Γιατί αυτή τη στιγμή όλος ο κόσμος δεν έχει βγει στον κόσμο το δρόμο να ξεσηκωθεί με όλα αυτά που γίνονται. Και έχουν κάτι όλοι και περιμένουν.
1: Αυτός ο λαός αξίζει να σωθεί.
0: Ναι.
1: Αξίζει.
0: Αξίζει.
1: Και γιατί, αξίζει. Γιατί δεν βγαίνει έξω, γιατί δεν αντιδρά.
0: Δεν άκουσα, Νικό.
1: Πρόσεξε να βγει στους δρόμους, να αντιδράσει με κάθε τρόπο. Τώρα στις εκλογές θα δεις πάλι τα κομματόσκυλα και θα περιορίσουν.
0: Ακριβώς. Μας έχουν πείσει, μένουμε σπίτι, μένουμε ασφαλείς και περιμένουμε τις εκλογές. Όχι, γιατί δεν περιμένουμε τις εκλογές. Οι εκλογές είναι δοσμένες.
1: Ναι, αλλά όχι και εμφύλιος πόλεμος για να βγούμε να σπάσουμε το μαγαζί το δικό σου που δεν φταίσαι τίποτα.
0: Δηλαδή, κάνουμε εμείς, εγώ και εσύ.
1: Όχι! Πρόσεξε όμως τι θα γίνει που ξεφεύγει, μισό λεπτό.
0: Όχι, όχι,
1: δεν θα τον κάνεις εσύ. Μα δεν θα τον κάνεις. Άκουσε με. Δεν θα την ομία, η αστυνομία όμως και οι υπηρεσίες μυστικές θα βάλουν κάποιους και θα μαλώσουν μεταξύ μας στον δρόμο. Όπως γίνεται κάθε φορά. Και βλέπεις μπαχαλάκιδες και βγαίνουν και τα κάνουν χάλια όλα. Και την πληρώνουν οι άλλοι. Οι απλοί δεν δηλώσουν.
0: Ναι, οπότε έτσι θα τους αφήσουμε εκεί πέρα να κάνουν το γουστάρουν, ναι.
1: Αυτό λέω. Τι κάνουμε λοιπόν, αυτό σε ρωτώ.
0: Έκανε μια αναζήτηση και δεν τι έκανε ο Πέτρουλας. Και σε σκοτώσανε. Γιατί χάρη στον Πέτρουλα είναι δωρεάν. Τα πανεπιστήμια είναι δωρεάν. Χάρη στον Πέτρουλα και εκατομμύρια ανθρώπων, Ελλήνων, βγήκαν έξω και διαδηλώσανε. Αν κάνει λοιπόν να σκέφτεσαι, εγώ θα κάτσω στο σπίτι, κάποια στιγμή δεν θα έχει και σπίτι να κάτσει. Γιατί ξέρει κάτι, τα θέλουν επιπλωμένα τα σπίτια να τα πάρουν. Ανακαίνιση, ανακαινίζει στο σπίτι πιο καλά και έρχεται μετά η τράπεζα και στο παίρνει για 500 ευρώ.

0: Ναι, κατάλαβα.
1: Οπότε ας κάτσουμε στο σπίτι, να λέμε θα έρθει ο Ηλίας, δεν θα έρθει ο Ηλίας, να λέει ο άλλος ναι, εκείνος ναι, όχι, όχι ο Παλμός, όχι ο ένας, ναι, ο ένας μιλάει για τη θρησκεία. Άκουγα προχτές έναν τύπο ιερέα που μίλαγε γιατί ήρθε η Μαντόνα και Μπουρουμπούρ και από εδώ και από εκεί και νομίζω ότι απευθύνεται. Είναι τόσο ηλίθι, τόσο χαζή, πραγματικά. Και τελικά είμαι σε αυτό το συμπέρασμα. Πλέον, με αυτούς που μιλάω, τρέπει στιγμή θα με σκοτώσουν, δεν υπάρχει περίπτωση, δε, έτσι που μιλάω, δεν θα είμαι. Αλλά, μέχρι να... να

0: θα τις δείξουμε εμείς τις εκλογές, γιατί ξέρεις πότε θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι.
0: Ξέρει κανείς από αυτούς που μιλάνε και λένε η ακροδεξιά, ακροδεξιός ήταν ο Χίτλερ.
1: Τι ήτανε?
0: Φιλελεύθερος ήτανε.
1: Φιλελεύθερος.
0: Φιλελεύθερος. Κατά... Και το φιλελεύθερο κόμμα κατέβηκε. Κατέβηκε.
1: Και τι είναι η Νέα Δημοκρατία?
0: Τι είναι η Νέα Δημοκρατία?
1: Ναι, τώρα, η σημερινή.
0: Εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει κάποιο κόμμα με πιστεύω?
1: Δεν είναι φιλελεύθερη, δεν δηλώνουν φιλελεύθερη.
0: Φιλελεύθερη η Νέα Δημοκρατία.
1: Έτσι δεν δηλώνει?
0: Ναι, και επειδή το δηλώνει είναι.
1: Όχι, δεν είπα αυτό. Όχι, όχι, όχι.
0: Να σου πω κάτι,
1: είναι υποχρεωμένο.
0: Άκουνα, δεις, άκουνα. Ο Ψαριανός, έτσι, αυτό το καθήκη, το απόβλεσμα της κοινωνίας, ήτανε όχι μόνο κουκουέ, ήτανε άκρο αριστερός. Αφού τα φάγε από την αριστερά, κατέβηκε βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία και το τρέχαμε στην ιστορία, την άκρο δεξιά. Και καθόμαστε εμείς μέσα στις συζητήσεις και λέμε, ο Ηλίας έκανε αυτό και του λέω, παιδιά, ο Καδιανός, στην Κρήτη έχει γίνει αυτό από τους Γερμανούς. 11 γύφτους εκτελέσανε αντιστασιακούς κατά των Γερμανών, εκτελέσανε στη Χαμοστέρνα, το νέο κόσμο. Το ξέρει κανείς? Κανείς. Και αρχίζουν και λένε, οι γύφτοι, αυτό, εκείνο. Πριν μου μίλαγε μία για παιδιά με ειδικές ανάγκες. 800 παιδιά από 8 ως 18, ο Χίλτερ τις έβαλε στο outfit σε θάλαμο αερίων. Δεν τα βλέπουν αυτά. Δηλαδή τι πιστεύουν, ότι θα έρθουν
1: οι πατριώτες? Θα έρθουν.
0: Έλα, μωρέ. Ψάχνουν να βρουν τώρα. Πόσα άτομα ο Νίκος μπορεί να επηρεάσει? 100, μπράβο. Νίκο μου, συνέχισε το αφήγημα. Για πες μας πόσα άτομα εσύ έχει. Και όλοι μαζί τα βρίσκουν. Αλλά για εμένα, όποιος ψηφίσει Τσίπρα, να αναλογιστεί με ποιους συνεργάζεται. Τα μικρά κόμματα και αν θα κάνουν. Όχι. Εγώ αυτή τη στιγμή παίρνω το μισθό που παίρνω και δουλεύω άπειρες ώρες. Και το πρόβλημά μου δεν είναι ότι έχω δουλειά και τη δουλειά. Το πρόβλημά μου είναι ότι βλέπω γύρω μου ανθρώπους που πρέπει να περάσουν με κάτω από την εθνική σύνταξη που είναι γύρω στα 400 ευρώ. Και πρέπει να πληρώσουν ενίκιο, ρεύμα, νερό. Πώς θα τα πληρώσουν? Πώς? Και είναι το credit score και περιμένουμε πότε θα γίνουν εκλογές. Και μου λέει τώρα ο αριστερός, ο φίλος μου, ο αριστερός. Μου λέει, γιατί μου λέει, εγώ δεν χρωστάω πουθενά. Εγώ είχα ένα δάνειο, το οποίο επειδή δεν μπορούσα να το πληρώσω, το πούλησε το και αποπληρώθηκε. Γιατί μου λέει ο άλλος που έχει πάρει τόσα δάνεια και μπουρουμπούρου να κάθεται και να απολαμβάνει? Γιατί του λέω, φιλαράκο μου, αυτός που έχει μέσα στη Βουλή 30 και 40 διαμερίσματα και θα συνεχίσει να μην πληρώνει. Εσύ θα πληρώνεις. Και μάλιστα είσαι και αριστερός και δεν σκέφτεσαι ο άλλος που μπορεί να πάθει ένα ατύχημα και να χάσει τη δουλειά του ή μπορεί να τον απολύσουν και να μην έχει δουλειά, πώς θα ζήσει τα παιδιά του και αν θα έχει σπίτι να τα βάλει. Γιατί αυτοί είσαστε. Κατάλαβες τώρα?
1: Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ. Οπότε, σε ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Επίσης. Η σύγκρουση ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου και στον Αντώνη Σαμαρά δεν είναι πλέον μια απλή εσωκομματική διαφωνία. Εξελίσσεται σε ανοιχτή μάχη για την πολιτική φυσιογνωμία της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι λοιπόν, η πλευρά του Σαμαρά κατηγορεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι έχει απομακρυνθεί από τις παραδοσιακές αρχές και τη Νέα Δημοκρατία θυμίζει ως σημειωτικό Πασόκ με στοιχεία του παλιού λαού. Είναι εξαιρετικά βαριά πολιτική καταγγελία. Και αυτό το λένε και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ότι προσβάλλεται η παράταξη από τον κύριο Σαμαρά. Τα περσινά ξυνά δεν αφορά κόμματος και κυρίως τους ψηφοφόρους που αισθάνονται ότι δεν εκφράζονται πλέον από τη σημερινή κυβερνητική γραμμή. Το Μέγαρο Μαξίμου αντιλαμβάνεται ότι ο Σαμαράς μπορεί να έχει ως εσπίδα, είναι πλέον να μην επιθέτει Οριάδη, να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αντιπαράθεση. Έτσι λοιπόν βγαίνει ο Αδωνάκος μας, ο καλός μας Υπουργός Υγείας, που τα έχει ρυθμίσει όλα και τα έχει κάνει όλα πολύ ωραία. Το πράγμα είναι ποιος θα κερδίσει μια τηλεοπτική αντιπαράθεση λοιπόν, αλλά ποιος θα τα βάλει με τον κύριο Σαμαρά με ουσιαστικό λόγο, και αυτό το ρόλο τον έχει αναλάβει λοιπόν ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Θα μπορέσει, φίλες και φίλοι, όλη αυτή η διαμάχη να βγάλει συμπέρασμα κανείς? Όχι. Από την άλλη

το Μέγαρο Μαξίμου τι φοβάται από τον κύριο Σαμαρά? Τη συσπήρωση όλων εκείνων οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι. Κατά την άποψή μου, εδώ βρίσκεται και η μεγαλύτερη πολιτική αδυναμία της κυβέρνησης. Όσο επιτίθεται στον Σαμαρά, τόσο περισσότερο τον μετατρέπει σε κεντρικό αντίπαλο μέσα στο ίδιο, στον ίδιο το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι τώρα έλεγαν ότι δεν είναι απειλή. Τώρα καταλαβαίνουν ότι αυτό το δεν έπιασε. Και ο Σαμαράς τελικά ναι, είναι απειλή. Ο κύριος Σαμαράς επιχειρεί να εμφανιστεί ως εκφραστής μιας Νέας Δημοκρατίας που όμως υποστηρίζει ότι έχει χαθεί. Το Μαξίμου από την άλλη προσπαθεί να κρατήσει τον έλεγχο της σημερινής κυβέρνησης όπως μπορεί και να δείξει μια δυνατή εικόνα της κυβέρνησης σε κάθε ένα από τους αντιπάλους της κυβέρνησης που λένε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι Νέα Δημοκρατία αλλά θυμίζει κάτι άλλο, Σιμίτη και τα λοιπά. Η ουσία λοιπόν είναι μία. Η μάχη αυτή μόλις άρχισε και δεν θα κριθεί στις δηλώσεις αλλά στην κάλπη. Η κάλπη είναι αυτή που θα δείξει τελικά αν αυτά που ακούγονται είναι αυτά που ισχύουν. Και αν ο Σαμαράς προχωρήσει τελικά στη δημιουργία νέου κόμματος, τότε η σημερινή σύγκρουση μπορεί να εξελιχθεί στη σοβαρότερη απειλή που έχει αντιμετωπίσει η Νέα Δημοκρατία από τα δεξιά της. Και αυτό σας το είπα και χθες, σας το είπα και προχθές, ότι ο μόνος αυτή τη στιγμή που μπορεί να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία είναι ο Σαμαράς. Ο Τσίπρας έκανε κακό στο ΣΥΡΙΖΑ και στους δυσαρεστημένους που είχαν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Έκανε κακό στο ΠΑΣΟΚ. Έκανε κακό στην Ελληνική Λύση, στην Πλεύση Ελευθερίας και στη Νίκη. Δεν έκανε στη Νέα Δημοκρατία. Στη Νέα Δημοκρατία αυτοί που είχαν μείνει είναι αυτοί που είναι βαφτισμένοι δεξί. Και ή θα έμεναν εξ ανάγκη στη Νέα Δημοκρατία ή θα πηγαίναν σε μία εναλλακτική καλύτερη της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτή η εναλλακτική είναι μόνο ο Σαμαράς αυτή τη στιγμή.

Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ κλείνει η σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλες και όλους σας. Να είστε καλά, θα τα πούμε πάλι αύριο Παρασκευή 4 του μήνα. Έως τότε να είστε καλά. Γεια σας.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

0: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
1: Λες δε με θέλεις, λες πως λυπάσαι.

0: μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.
0: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
2: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
0: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος, χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο, νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100. Γάζι. Join us.
5: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
6: Η ενέργεια που εξοικονομεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2394-020-566.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα μόσιον 1 λίτρο, 1,99.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα. Το κατάστημα Tamaria Shoes δίνει 1+1. Τι εννοείς? Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Από μία συλλογή 100 ζευγαριών.
11: Μα το Tamaria Shoes έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής.
10: Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! 1+1 και για ανδρικά παπούτσια.
11: Tamaria Shoes. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-78-30-35.
5: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
12: Το καπιταλιστικό λέει ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές αξίες και ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι, αυτό είναι ο ατομικισμός. Μέσα στα όρια των νόμων, οι οποίοι πρέπει να είναι ελάχιστοι δυνατοί. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και στην πραγματικότητα τη σημερινή, όλος ο πρωτογνωμός της κοινωνίας είναι ότι η μόνη αξία που υπάρχει είναι η ανάπτυξη της παραγωγής και της οικονομίας. Αυτή η αφηρημένη φράση συγκεκριμένη μεταφράζεται: κάντε ο καθένας όσο μπορείτε περισσότερα λεπτά. Αρκεί να μην παραβιάζετε δίθεν τους νόμους. Εντάξει. Κάντε όσο δυνατόν περισσότερα λεφτά, αρκεί να μην παραβιάζετε τους νόμους. Όχι διότι η μη παραβίαση των νόμων είναι ηθικό πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι. Και αν μπορώ να τους παραβιάσω και να κάνω λεφτά. Λες, αν τους παραβιάσεις, θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιος θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστής. Μα ο δικαστής και ο ίδιος θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάος. Και γιατί οι ρεοπαγίτες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν, δηλαδή, εν ονόματι τίνος. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα. Διότι αν δεν εργάζονται ευσυνείδητα, θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο, είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι, οι οποίοι να επιβάλλουν αυτή την κύρωση. Το πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε, ξέρω, λένε και περισσότερο. Τα σκάνδαλα τα οποία έγιναν και στη Γαλλία με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ.

0: όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες, έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
1: Γιατί οι Ιαπωνέζοι, γιατί οι Κινέζοι, γιατί οι Ιαπωνέζοι, γιατί οι Κινέζοι, γιατί οι Ινδοκινέζοι, γιατί οι Εβραίοι δεν απλοποιούν το σύστημα γραφή τους. Όταν εγώ είπα ότι θα τα χρειαστούμε τα αρχαία ελληνικά, γιατί τα αρχαία ελληνικά με το συντακτικό τους είναι τρόποι σκέψης, όλοι με χλέβασαν. Αυτό είναι γραμμένο στο βιβλίο μου, τα μικρά γλωσσικά. Όταν αυτό το πράγμα το είπε ο Bill Gates,
2: ναι,
1: γιατί έχει λεφτά, τότε είπα, βρε, τι σοφή σκέψη είναι αυτή. Ο Bill Gates το λέγει, κοιτάξτε, για λόγους χρηστικούς. Εγώ δεν το έλεγα μόνο για λόγους χρηστικούς, το έλεγα για λόγους παιδαγωγικούς. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να μπορώ να χρησιμοποιώ έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να μην υποταχθώ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Να μην υποταχθεί ο άνθρωπος στη μηχανή, ή να μην γίνει ο άνθρωπος μηχανή. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά για το μυαλό. Αλλά θέλω να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά που να κάνουν το μυαλό εύστροφο, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη ψυχή. Δηλαδή το κέντρο της παιδείας πρέπει να είναι ο άνθρωπος.
2: Τι σημαίνει φτωχότερη γλώσσα, φτωχότερη γραφή για ένα λαό?
1: Φτωχότερο μυαλό και κυρίως φθηνότερη ψυχή. Δεν είναι το πρόβλημα οικονομικό, κύριε Σαχή. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή,
2: ναι,
1: είναι πνευματικό, είναι ηθικό. Αλλά θα έλεγα και κοινωνικό, προσέχτε με ποια έννοια. Δεν έχουμε κοινωνία. Τι πάει να πει κοινωνία? Κοινωνία δεν είναι ένα άθροισμα απροσώπων εκφράσεων. Δεν είναι άθροισμα κάποιων ετών. Κοινωνία σημαίνει επικοινωνία. Βαδίζουμε, αλλά δεν συμβαδίζουμε. Λέμε ότι είμαστε άνθρωποι, αλλά δεν είμαστε συνάνθρωποι. Όταν πονάει ο άλλος, πονάμε εμείς. Ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος όταν είναι συνάνθρωπος. Όταν λοιπόν δεν νιώθουμε τον πόνο του άλλου, και δεν νιώθουμε ότι είμαστε στο εμείς, όπως έλεγε ο αγράμματος Μακρυγιάννης, και νομίζουμε ότι πρέπει να είμαστε στο εγώ, τότε, όπως λέει ο Παπαδιαμάντης, ως πότε θα είμαστε ευτελείς γρακίλοι.
3: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4. Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8. Plus Κρήτη στους 95 και 8. Νότος News στους 97 και 8. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης. Λοιπόν, τι να σας πω τώρα, ότι είμαστε γκαντέμιδες? Τι να σας πω, ότι είμαστε γκαντέμιδες? Τι να σας πω, ότι έχει πέσει κεραυνός τώρα και από το πρωί έχει κάψει τα μηχανήματα? Τι να σας πω, ότι μπήκα στο στούντιο να ξεκινήσω εκπομπή και η φέτα που είναι το μικρόφωνο μου έχει καεί? Ότι κάει και η μπαλαντέζα, τα UPS όλα? Τι θέλετε να σας πω, που ήρθε ο Μητσοτάκης στην πόλη και έχουν πέσει όλα? Τι θέλετε να πούμε άλλο? Να πούμε ότι μας έχουν κάψει το μισό τηλεφωνικό κέντρο? Ότι τρέχουμε και δεν φτάνουμε? Ότι ήρθε η Κρουέλα Ντεβίλ και έχει γίνει της Ποπάρας? καταλαβαίνετε τι λέμε. Ήρθε η Κρουέλα Ντεβίλ στη Θεσσαλονίκη και έχει γίνει χαμός. Έχουμε πρόβλημα στον ήχο, μου λέει. Πού έχουμε πρόβλημα πάλι? Τι γίνεται, ακούγεται λάθος? Μια χαρά ακουγόμαστε. Αφού άνοιξα το μικρόφωνο πριν και δεν ακουγόμουνα. Πάλι καλά, αλλάξαμε εδώ τα καλώδια, μπαμ μπαμ. Σε άλλη φέτα δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Τι σκόρδα να κρεμάσουμε και τι κρεμμύδια και τι να κάνουμε. Ο άλλος μου γράφει 2 ώρες την ημερομηνία, λέει, 3-8 γράφει. Ναι ρε, αφού 3-9 του έχουμε, 3-8. 2 ώρες την ημερομηνία. Άστο. Άστο, σου λέω, πλησιάζει η μέρα που θα βγει να μιλήσει εδώ να μοιράσει χρήμα και θα πέφτουνε κεραυνοί, θα πλημμυρίσει η πόλη. Τι άβρα είναι αυτή που έχει. Πω. Το σταυρό μας θα κάνουμε. Να κάνετε το σταυρό σας. Να πάτε να σας διαβάσει κανένας παπάς. Όσοι θέλετε να πάτε στη ΔΕΘ να έχετε το νου σας. Ανάψτε και κάνα θυμιατό να πούμε πας και φύγουν τα διαόλια. Γιατί δεν μας βλέπω καλά με αυτό να. Δεν μας βλέπω καλά. Ρε Παναγίτσα μου, τι πάθαμε. Κατεμόσαυρος. Εδώ μεταξύ, τι να πω τώρα, τι. Θα ξεκινήσει, θα κάνουμε την ανάλυση μας. Δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας και έναν άνθρωπο να μας μιλήσει για τα πετρέλαια, να δούμε πού θα πάει το πετρέλαιο, γιατί πλησιάζει το φθινόπωρο και μετά χειμώνας. Τρίτη ώρα θα έχουμε μαζί μας έναν διατροφολόγο να σας πει τι να τρώτε και τι πρέπει να προσέχουμε από όλα αυτά τα καρκινογόνα από τη συμφωνία Μερκοσούρ και όλα αυτά που έρχονται στην Ελλάδα, που δεν θέλει να υπάρχει πρωτογενής τομέας αυτή η κυβέρνηση. Έχουμε να συζητήσουμε πραγματάκια, αλλά αυτή την καντεμιά, το να πάρει τώρα σβάρνα, τα UPS, να πάρει σβάρνα τις μπαλαντέζες που έχουν ασφάλεια, να πάρει σβάρνα τον υπολογιστή, να πάρει σβάρνα τις φέτες, να πάρει σβάρνα εδώ πέρα τα τηλεφωνικά κέντρα, βουίζει λέει. Βουητό. Τι βουητό. Τι είμαστε να βουίζει. Για κάτσε να δω. Εντάξει τώρα, μας έχετε τρελάνει και στα μηνύματα. 100 τηλέφωνα μας έχουν πάρει. 1000 τηλέφωνα από το πρωί. Ρε το ραδιόφωνο, ρε το. Ρε εντάξει, ρε φίλε, το ξέρουμε. Ναι, έχουμε πρόβλημα. Ανεβήκαμε στο Χορτιάτι πάνω στην Κεραία. Τι να κάνουμε άλλο δηλαδή. Τι να κάνουμε. Παράμε. Και σε παίρνουν κάποιοι τηλέφωνο, δεν το σηκώνεις και σου λένε γιατί δεν σηκώνεις τηλέφωνο. Και δεν είναι δυνατόν να μου σηκώνεις τηλέφωνο. Άσε παράτα μας τώρα, όλη μέρα είμαστε να πούμε πάνω εκεί. Τρέχουμε από τις 5 τα χαράματα, τρέχουμε. Θα έχουμε και σένα στο κεφάλι. Θυμήθηκες τώρα να πούμε τα νέα μας. Βρε και άλυξε κέραυνο, έχουμε και όλα τα έχουμε. Σου λέω ήταν κεραυνός αλακούλη. Αλακούλης. Κεραυνός. Κράους, το Focus τον έριξε. Ήρθε ο αλακούλης και τον έριξε το κεραυνό κράου κατευθείαν στο Focus. Πάρτο να πάνω στο Χορτιάτι να τον έχεις. Κάνουμε λέει διακοπές. Μη μου λες τέτοια. Μη μου λες τέτοια. Μπορεί να δώσει και δεύτερο χτύπημα η Κρουέλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε με ποιους έφαγε χθες η Κρουέλα Ντεβίλ. Γιατί είχαν γεύμα. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε γεύμα με τον Μεγιστάνα, τον Μίντια, τον Ρούπερτ Μέρντοχ στο Μέγαρο Μαξίμου. Ήταν εκεί πέρα και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι. Αυτός ο άνθρωπος είναι ένας πολύ ισχυρός άνθρωπος, έτσι. Ο Μέρντοχ είναι ένα πρόσωπο της παγκόσμιας μηντιακής βιομηχανίας και φυσικά συνεργάζεται με διάφορους άλλους ισχυρούς που στηρίζουν Μητσοτάκη γιατί λέει σε όλα ναι. Από ό,τι έμαθα είχαν ένα ιδιαίτερο γεύμα. Έτσι. Για να μπορούν, από ό,τι φαίνεται, να κάνουν μαζί δουλίτσα. Από ό,τι φαίνεται, να στήσουν μαζί κολπάκια. Και πρέπει να πούμε ότι σε αυτό το τραπέζι υπήρχαν και άλλα πρόσωπα, κάτι Αυστραλοαμερικανοί επιχειρηματίες, ήταν και η γυναίκα του, η Έλενα Ζούκοβα, ήταν και κάτι υψηλόβαθμα στελέχη του ομίλου του. Είχαμε θεματάκια. Είχαμε σουσουδάκι ισχυρό χθες.

Θα τα διορθώσουμε όλα. Μην αγχώνεστε, θα τα διορθώσουμε όλα, θα τα φτιάξουμε όλα. Τι να κάνουμε, βλέπεις άμεση η κατάσταση. Έχουμε λίγο εδώ θέμα στο YouTube, μας λένε. Λοιπόν, συνεχίζω, θα το φτιάξουμε, μην αγχώνεστε. Ήδη ο τεχνικός έχει αναλάβει εδώ πέρα την κατάσταση, ο οποίος από χθες νομίζω έχει γράψει πολλά χιλιόμετρα. Πρέπει να του δώσουμε κάποιο παράσημο, να του κάνουμε ένα άγαλμα εδώ μέσα στο στούντιο, γιατί χωρίς αυτόν τον άνθρωπο νομίζω θα ήμασταν πολύ δύσκολα. Ένα άγαλμα εδώ πέρα μέσα θα μπορούσαμε να έχουμε, είναι η αλήθεια. Τι χρώμα λες να είναι, άσπρο, μάρμαρο θες κι εσύ, ή με αυτούς τους εκτυπωτές τους 3D, καλύτερα. Αλλά πλαστικούρα δεν κάνει. Μάρμαρο ρε, μάρμαρο. Ολόκληρος, μέσα εδώ στο στούντιο στη γωνία. Μας σωθούμε. Ακούστε τώρα. Κάτσαν στο τραπέζι και μιλήσανε. Και ζήτησε ο πρωθυπουργός από την αυτοκρατορία του Ρούμπερτ Μέρντοχ να τον βοηθήσει. Να του σταθεί. Και να είναι δίπλα του όλος αυτός ο όμιλος και όλα αυτά τα κορυφαία στελέχη που ελέγχουν τα μίντια. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Όταν συναντιέται ο πρωθυπουργός σαν πρωθυπουργός με κάποιον, πρέπει να είναι εκεί πέρα και όλες οι οικογένειές τους. Δηλαδή όταν κάθεσαι και με κάποιον να συζητήσεις για πολιτικά θέματα ή για το μέλλον της Ελλάδας, πρέπει να είναι και οι οικογένειες μαζί. Αναρωτιέμαι. Καταλαβαίνω ότι μέχρι ένα βαθμό θα έρθει και η γυναίκα σου, θα έρθουν και τα παιδιά σου και θα κάνετε ό,τι να κάνετε. Εδώ πέρα έχουμε. Έχει καταντήσει λες και είναι βασιλιάδες. Πηγαίνουν παντού μαζί. Φοράνε κάτι φορέματα. Μια φορά θυμάμαι η Γραμπόφσκι είχε ντυθεί η σημαία της Ιρλανδίας. Και τη βγάζαν φωτογραφίες και. Εντάξει. Πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Τέλος πάντων, αυτά είναι απλά για να αναφέρονται και για να μπορείτε να ξέρετε τι συναντήσεις κάνανε. Θα ξεκινήσω τώρα μια πολιτική ανάλυση για όλους αυτούς τους τραγελαφικούς πολιτικούς οι οποίοι κοροϊδεύουν τον κόσμο. Θα ξεκινήσω από τον Καρατζαφέρη. Ο Καρατζαφέρης, ο οποίος έχει χτίσει την περιουσία του, κάνει τις βόλτες του. Πέρσι βγήκε μας είπε ότι ο Μητσοτάκης είναι ηγέτης. Από ό,τι φαίνεται ο Καρατζαφέρης πλέον έχει συστρατευτεί ολοκληρωτικά ή τον έχουν βάλει να βγαίνει και να λέει πράγματα γιατί έχει λερωμένη τη φωλιά του. Βγήκε τώρα να μας πει ότι ο Μητσοτάκης είναι ηγέτης. Βγήκε και είπε χωρίς να ντρέπεται ότι είναι περήφανος για τον Άδωνη Γεωργιάδη ο Καρατζαφέρης. Ρε φίλε, δεν ντρέπεσαι να τα λες αυτά τα πράγματα. Πραγματικά αναρωτιέμαι. Και φυσικά θα τον βάλουν να επιτίθεται κιόλας σε διάφορους άλλους και θα τον αξιοποιήσουν όπως μπορούν. Μπας και πάρει καμιά καρεκλίτσα, γιατί μόνο έτσι παίρνεις καρεκλίτσα. Δεν θα σου πει κανένας εκεί πέρα έξω από αυτούς όλους μέσα στο μαξί μου το ότι ο Μητσοτάκης είναι ανύπαρκτος και επικίνδυνος. Ο Μητσοτάκης που αποθεώνει τη ΔΕΗ για τα χαμηλά τιμολόγια του ρεύματος, λέει την ώρα που οι Έλληνες δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν για να φάνε. Για να φάνε. Και εννοείται ότι υπάρχουν χρήματα για τη 13η και τη 14η σύνταξη. Και εννοείται ότι θα έρθει να σας δώσει 500 ευρώ για να ξεμπερδέψει. Και εννοείται ότι την ίδια ώρα δίνει παλού τα εκατομμύρια. Και εννοείται ότι δεν είμαστε καλά στα μυαλά μας. Και εννοείται ότι έχουμε και τον Τσίπρα στο κεφάλι μας. Η παράνοια, η σκέτη. Το παρακολούθησα όλο αυτό που προσπάθησε να στήσει. Και είδα ποιοι παρουσίασαν τον Τσίπρα. Ανάμεσα σε αυτά τα πρόσωπα ήταν και μια γυναίκα η οποία βγήκε να προλογίσει τον πρώην πρωθυπουργό κατά την παρουσίαση αυτού του προγράμματος, της ανθεληνικής θα έλεγα εγώ, αριστερής, ένας θεός τη λέει αριστερή, αυτής της συμπαράταξης. Μιλάω για την Κυβέλη Μάρδα, η οποία είναι γυναίκα του Πέλκα, του ποδοσφαιριστή, η οποία είναι κόρη του Δημήτρη Μάρδα, που ήταν υπουργός. Την παρουσίασαν σαν μια γιατρό,
η οποία είναι και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, έτσι μας λένε, και βγήκε και είπε, έρχεται ο πρώην πρωθυπουργός σας ως την Ελλάδα. Είναι τυχαίο αυτό το πρόσωπο? Όχι, φυσικά. Και από όσο γνωρίζω, αυτό το πρόσωπο έχει και επαφές με το Rotary Club. Όπως και ο πατέρας της έχει επαφές με το Rotary Club. Ξέρετε τι είναι το Rotary Club? Που τους αρέσουν κάτι τριγωνάκια με κάτι ματάκια ή κάτι άλλα σχηματάκια με κάτι G. Σε κάτι στοές που μαζεύονται, γίνε κάτι αδελφότητες και κάτι τέτοιες τρέλες. Έχει επαφές με τον Ροταριανό Σύλλογο η Κυβέλη. Είναι γνωστό και έχει και πολλούς φίλους. Δεν είναι όμως τυχαίο πρόσωπο, βλέπεις. Από ό,τι φαίνεται, μπόρεσε και είναι εκεί που είναι γιατί ο πατέρας της ήταν υπουργός. Υφυπουργός οικονομικών επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός που ήθελε να κάνει νέο Νταβός με ένα νησί της Ελλάδας. Ο υπουργός του Τσίπρα που έστελνε χιλιάδες ευρώ πριν κλείσει τις τράπεζες ο Τσίπρας. Δεν μετράει αυτό ως οικογενειοκρατία? Δεν βλέπετε το πώς από τη μία στιγμή στην άλλη παίρνουν θέσεις? Δεν έχουν ήχο, λέει, στο YouTube. Βλέπω τα σχόλια. Χάθηκε ο ήχος. Ο Πέλκας τι έχει να πει για όλα αυτά? Πέλκα! Σε κάποια φάση της ζωής μας ήμασταν και συμπαίκτες στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Τι έχεις να πεις για όλα αυτά? Πες ένα ζήτο η Μακεδονία εκεί πέρα στον Πεθερό. Πέλκα! Πες ζήτο η Μακεδονία στον Πεθερό!

Και τι κατάφερε τελικά ο Τσίπρας με το ΣΥΡΙΖΑ? Και τι κατάφερε ο Τσίπρας με τον Μάρδα? Και τι κατάφεραν όλοι αυτοί μαζί? Μια τρύπα στο νερό κάνανε, δεν είδατε που έχουμε φτάσει? Ξεχνάτε? Βγήκε και είπε, λέει, ότι θα σώσει την Ελλάδα, ότι θα μειώσει τη φορολογία. Άρχισε τώρα η βροχή των δισεκατομμυρίων. Τώρα θυμήθηκε το λαό κι αυτός. Και φυσικά τον στηρίζουν τα νέα, τον στηρίζει το ΙΝ, τον στηρίζουν συγκεκριμένες ιστοσελίδες που είναι στον όμιλο Alter Ego που κατέχει ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Άρα μπορώ να ισχυριστώ, εφόσον όλα αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τον στηρίζουν, ότι τον στηρίζει ο Μαρινάκης. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Ο Μαρινάκης δεν γνωρίζει που είναι η Μακεδονία και στηρίζει τον Τσίπρα? Και οι υπόλοιποι που στηρίζουν Τσίπρα δεν γνωρίζουν που είναι η Μακεδονία? Δεν γνωρίζουν τι σημαίνει δημοψήφισμα? Όλοι αυτοί οι ολιγάρχες δεν γνωρίζουν τι σημαίνει? Capital Control. Ξεχνάτε τις αγκαλιές που έκανε με τον Ζάεφ? Ή δεν σας ενδιαφέρει? Και ξεχνάτε και τις απόψεις που είχατε όλοι εσείς για αυτούς? Είναι φοβερό. Διαλέγουνε στρατόπεδο, ενώ την ίδια ώρα στο Καστελόριζο οι Τούρκοι δίνουνε τουρκικό όνομα και κάνουν ένα δικό του θαλάσσιο πάρκο, Φεντιγέ Κάς λέγεται, και λένε ότι η περιοχή νότια του νησιού είναι δική τους και δεν έχει ανοίξει ρουθούνι, κάτι τουμπιτάκ μαρμαρά και κάτι κρουαζιέρες. Και οι δικοί μας εδώ πέρα, ο Μητσοτάκης και ο Γεραπετρίτης, οι καρτογιακάδες, κάθονται στα αυγά τους. Βλέπω ότι κάτι στο σελίδες χρησιμοποιούν τους δικούς μου όρους και χρησιμοποιούν τις λέξεις και τις φράσεις που αναφέρω συχνά πυκνά στις εκπομπές. Λοιπόν, παπαγαλάκια, όσο και να προσπαθείτε να αντιγράψετε, όσο και να φωνάζετε κι εσείς κόντρα στο σύστημα, ο κόσμος ξέρει ποιος πραγματικά είναι κόντρα στο σύστημα και ποιοι προσπαθούν να είναι κόντρα στο σύστημα. Το αναγνωρίζει. Και επειδή βλέπω ότι αντιγράφετε και επειδή ακούω ότι θέλετε και εσείς να χτυπήσετε και να κάνετε και να κάνετε, δεν χτυπάτε. Εσείς έχετε διαλέξει πλευρά. Εσείς προσπαθείτε να κλέψετε εξουσία και να αναλάβετε εσείς να κάνετε κάτι αντίστοιχο όπως κάνανε αυτοί. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτές τις προθέσεις. Και δεν έχω καμία σχέση με αυτούς τους στόχους που έχετε εσείς. Και επειδή σιγά σιγά ξεφεύγετε, πιστέψτε με, έρχεται ρεπορτάζ και για εσάς. Για όλα αυτά τα προσωπάκια. Για όλη την πρώην ΕΡΤ. Και για κάτι δημοσιογράφους που είναι για γέλια, κάτι γλύφτες. Τους οποίους έχετε προσελκύσει και νομίζετε ότι τι, ότι θα χτυπήσετε το Focus. Νομίζετε εσείς ότι θα χτυπήσετε το Focus με την ΕΡΤ, με αυτούς που κάναν κάτι στο σελίδες και όλη μέρα γλύφαν τον Πρωθυπουργό? Δεν πάτε πουθενά, για γέλια είστε. Κάντε ό,τι γουστάρετε. Αλλά επειδή προκαλείτε και λέτε και χαζομάρες δεξιά και αριστερά, γιατί έτσι κάνουν οι γυναικωτοί. Γυναικωτοί είστε. Οι γυναικωτοί αυτό κάνουνε. Δεν έχουνε τα κάκαλα, δεν έχουνε τους όρχης να έρθουνε να σε πιάσουνε και να σου πούνε, έλα εδώ ρε μάγκα να μιλήσουμε, έλα να κάτσουμε σε ένα τραπέζι. Πάνε δεξιά και αριστερά και λένε όσα λένε, μπας και δημιουργήσουνε άποψη. Μπας και χτίσουνε ένα δικό τους περιβάλλον με κάποιους ανθρώπους. Αν δε... Δεν είναι έτσι εύκολα όταν με γνωρίζουνε οι υπόλοιποι. Δεν περνάνε τα μηνύματά σας εδώ. Θεσσαλονίκη είναι χωριό και όλοι ξέρουνε ποιος είναι ο Γρηγόρης. Θα το θυμάστε αυτό όσο και αν προσπαθείτε να τους αλλάξετε άποψη. Με ξέρουνε προσωπικά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Εντάξει, εντάξει, και θα με μάθουν και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Για να μην μπορείτε εσείς να ρίξετε λάσπη. Για να μην μπορείτε να διαστρεβλώσετε την αλήθεια. Πάμε τώρα να δούμε τον πρώην αντιδήμαρχο Πύλης Τρικάλων.
Γιατί είστε γαλάζιες ακρίδες και κάνετε όλοι μαζί παρέα. Άκου τι θα σου πω. Υπήρχε ένα καλό παιδάκι της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος ονομάζεται Ούτρας. Κύριε Ούτρα, που ήσασταν πρώην αντιδήμαρχος Πύλης Τρικάλων, για εξηγήστε μου λίγο. Πώς πήρατε όλες αυτές τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Για εξηγήστε μου λίγο, που είσαστε κολλητός του Αυγενάκη, πώς μπορέσατε και πήρατε τέτοιες επιδοτήσεις? Θα σας το πω απλά. Ο πρώην αντιδήμαρχος Πύλης Τρικάλων, ο κύριος Ούτρας, ο οποίος είναι κολλητός του Αυγενάκη και του Σκρεκά, πήρε επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και αυτός και η οικογένειά του και τα παιδιά του και η γυναίκα του, όλοι. 1.556.908 ευρώ σε 2 χρονιές. Γιατί? Για να εκτρέφει βόδια. Η επιδότηση για τα βόδια, για να γνωρίζετε, είναι 150 με 200 ευρώ το ζώο. Ο κύριος Ούτρας δηλαδή πρέπει να δήλωνε γύρω στα 5.000 γελάδια. Μήπως δήλωνε και εσάς για να παίρνει επιδοτήσεις? Εκτός αν είχε κάπου 5.000 γελάδια και δεν το ξέρω. Είναι τυχαίο? Πέντε χιλιάδες γελάδια δήλωσε ότι είχε και πήρε λεφτά. Σύμφωνα με τα στατιστικά, σύμφωνα με τα αρχεία, σύμφωνα με όσα βλέπω. Άμα δεν είναι έτσι τα πράγματα, καλούμε τον κύριο Ούτρα, αν έχει το θάρρος, να έρθει εδώ στον αέρα να μας πει τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Να έρθει εδώ στον αέρα να μας πει αν βγαίνουν τα κουκιά και αν είχε 5.000 γελάδια. Και αν πήρε όλα αυτά τα λεφτά, αυτός, η σύζυγός του, η κόρη του, η αδελφή του, ο αδελφός του και ποιοι άλλοι πήρανε δεν ξέρω. Σε 2 χρονιές 1,5 εκατομμύριο. Και θυμάμαι μετά και αυτήν εδώ πέρα τη Σεμερτζίδου, πώς τη λέγανε. Την Πόπη, την Καλλιόπη με τις Φεράρι και με τα νοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Άλλοι με τις Φεράρι και άλλος με τις λιμουζίνες. Και ο απλός αγρότης περιμένει να πληρωθεί. Και είναι στα μπλόκα. Εγώ ζητάω απαντήσεις. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Πώς ακριβώς πήρανε τέτοιες επιδοτήσεις? Τι ακριβώς κάνανε τα γραφεία ΚΙΔ? Πώς περνούσαν αυτά τα μαύρα αφημί που έλεγε τη Χεροπούλου? Τα μαυρισμένα, τα πλαστά αφημί. Πώς περνούσανε, ποιος έδινε το εντάξει και ποιοι τελικά θα πάνε μέσα για τις υπογραφές που βάλανε? Ο Αυγενάκης τι κάνει, πού είναι? Ο Βορύδης πού είναι? Ο Σκρέκας? Και οι υπόλοιποι φυσικά, πού είναι όλοι αυτοί ρε παιδιά? Μια χαρά, όλα καλά, κυκλοφορούν άνετοι και ωραίοι. Επίσης μου έρχονται πληροφορίες ότι στην εταιρεία Τεχάν, σε αυτή την εταιρεία με τα σπιτάκια τα υπερκοστολογημένα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που κανονικά κοστίζουν τα σπιτάκια 60.000, ανακύκλωση σπιτάκια 60.000 στο εξωτερικό, εδώ τα αγοράσανε με 300.000. Και εγώ έχω φίλο που μου λέει ότι είχε δώσει προσφορά για 40.000 για να τα φτιάξει. Μου έρχονται μηνύματα ότι οι εργαζόμενοι αυτής της εταιρείας, δεν το υιοθετώ, το αναφέρω και ρωτάω. Μου ήρθε μήνυμα που γράφει ότι είναι απλήρωτοι. Εδώ και 1,5 μήνα οι εργαζόμενοι. Είναι αλήθεια? Γιατί αν είναι αλήθεια, θα βγάλουμε τους εργαζόμενους εδώ πέρα στο ραδιόφωνο να μας πούνε αν έχουν πληρωθεί ή δεν έχουν πληρωθεί. Για να ξέρουμε. Για να ξέρουμε τι παίζεται. Από ό,τι φαίνεται ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει. Όλοι αυτοί οι υπόδουλοι. Όλα αυτά τα τσιράκια. Και έχω βαρεθεί στο διαδίκτυο να βλέπω αρλούμπες. Πληρωμένοι. Οι οποίοι τρέχουν να γράψουν. Α, γέμισε η αίθουσα του Τσίπρα. Α, είναι υπέροχος ο Μητσοτάκης. Ο καθένας τη δική του προπαγάνδα. Κουράσατε. Μας τα έχετε πρίξει. Με τον έναν και με τον άλλον. Δίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε ένας διαδικτυακός αγώνας ποιος θα πει περισσότερα ψέματα για το κόμμα του.
Είναι φοβερό. Αντί για να κάνουν αντιπολίτευση, αντί για να εξηγούν στον κόσμο τι συμβαίνει, αντί για να δίνουν λύσεις, πληρώνουν τρολάκια, πληρώνουν συγκεκριμένα παιδάκια, τα οποία μπαίνουν και παίρνουν 60 λεπτά στη δημοσίευση και γράφουν όλη μέρα: ο Μητσοτάκης είναι ο καλύτερος, όλοι οι άλλοι είστε μακάκες, ο Σερέτης είναι αστροναύτης. Και γράφουν, τα διαβάζουν μετά τα υπόλοιπα χαϊβάνια και διαστρεβλώνεται η αλήθεια και χαλάει και η άποψή τους. Δεν ακουγόμαστε καθαρά, Δέσποινα. Πρέπει να κάνουμε λίγο κάτι. Όσοι δεν ακούτε καθαρά, μπορείτε φυσικά να μας ακούτε ραδιοφωνικά και διαδικτυακά. Σε περίπτωση που αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν λειτουργεί το συγκεκριμένο USB. Πάμε τώρα και στα εμβόλια λίγο, γιατί μου στείλανε και κάτι μηνύματα που λέγανε ότι δεν υπάρχουν μελέτες που να δείχνουν ότι έχουν υπάρξει αυξήσεις σε διάφορες μορφές καρκίνου. Θα σας διαβάσω ακριβώς αυτό που γράφει εδώ πέρα μία μελέτη του Nano Today, έτσι λέγεται. Λοιπόν, νανοσωματίδια τύπου Pfizer γράφει, που περιέχουν ακόμα και καμιά και mRNA, αυξάνουν το φορτίο μεταστατικού όγκου περισσότερο από 10 φορές σε ποντίκια με καρκίνο. Περιοδικό Nano Today. Αποδεικνύουμε, λέει, ότι η χορήγηση LMP προάγει τη μετάσταση του όγκου μέσω της πρόκλησης μιας συστηματικής φλεγμονώδους απόκρισης, και το επιβεβαιώνουν και συγγραφείς της μελέτης. Τα LNPs έδειξαν μια προωθητική επίδραση στη μετάσταση του όγκου. Δεν τα λέω εγώ γιατρός δεν είμαι, ούτε ογκολόγος. Μπαίνω όμως σε διάφορα φόρουμ, επιστημονικά φόρουμ, και διαβάζω το τι γράφουν οι ίδιοι οι γιατροί. Το τι γράφουνε άνθρωποι της επιστημονικής κοινότητας και όχι τι μας λέει ο Βασιλακόπουλος και η Παγώνη. Εντάξει, και το προτείνω να το κάνετε κι εσείς αυτό το πράγμα. Να μην ακούτε τι σας λένε στην τηλεόραση τύποι οι οποίοι βάλανε, να πούμε, μια γραβάτα, ένα κουστούμι, περάσανε μια βόλτα από το μαξί μου και μετά βγήκανε στην κάμερα. Για να μπορείτε να είστε πιο συγκεντρωμένοι, πιο μαζεμένοι, πιο προσγειωμένοι και πιο σοβαροί. Εντάξει.

Για να καταλάβετε ότι είμαστε σε κατοχή, για να καταλάβετε ότι είμαστε σε πόλεμο του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία. Ότι είμαστε σε έναν πόλεμο που οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πολεμάνε το Ιράν. Ότι είμαστε σε έναν πόλεμο συμφερόντων με στόχο την παγκόσμια αλλαγή των συσχετισμών. Είμαστε στη Δύση της Δύσης. Είμαστε ένα βήμα πριν τη μοιρασιά του Αιγαίου για να μην χαλάσουν την καρδούλα της Τουρκίας. Είμαστε στο σημείο που ζούμε γενοκτονίες. Στο σημείο που βρισκόμαστε κάτω από τα νύχια της ναζιστικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δυστυχώς ο ελληνικός λαός δεν αντιδράει. Και όταν έρθει δύσκολη στιγμή θα πέσει από το ροζ συννεφάκι με ελεύθερη πτώση. Είναι κανονικοί υποκριτές. Κανονικοί υποκριτές. Τώρα νομίζω έχω στρώσει τον ήχο. Δεν έχω πρόβλημα, έτσι δεν είναι? Εδώ έχουμε αλλάξει καλώδια, έχουμε κάνει θαύματα σήμερα για να μπορούμε να ακουγόμαστε, να το ξέρετε. Και αυτό που ακούτε λίγο έτσι να μην έχω το λόγο μου στα ίσια του, είναι γιατί παράλληλα είναι εδώ τεχνικός και γυρνάει γύρω γύρω, σαν τη σβούρα γυρνάει γύρω γύρω. Με έχει τρελάνει, με έχει ζαλίσει, δεν μπορώ να σκεφτώ. Καλά, προφανώς βοηθάει, έτσι τον ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε όμως τι έγραφε λίγο ο Καραϊβάζ πριν τον δολοφονήσουνε. Το Δεκέμβριο του 2020. Έγραφε ότι η ζωή είναι ένας απροσδιόριστης μορφής και τροχιάς κύκλος. Μέσω δύο ατόμων. Από τον ποινικό χώρο, από τον υπόκοσμο έλεγε, έχω γνωρίσει πολύ καλά την παιδιαστικά αφελή μέχρι τότε προσέγγιση και για το πώς λειτουργεί το σύστημα και για το πώς λειτουργούν όλοι αυτοί. Έγραφε τότε ο Καραϊβάζ. Μεγαλοεπιχειρηματίες, πολιτικοί, δημοσιογραφικά μεγαλοστελέχη, εκκλησία, αστυνομία, δικαιοσύνη, κακοποιοί, είναι όλοι μπλεγμένοι σε έναν κύκλο δυναστείας. Και φυσικά χτυπάνε τους ρομαντικούς Έλληνες πολίτες. Ένας κύκλος που όλοι γνωρίζουν, όλους τους άλλους, και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η κυκλοφορία και το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος. Και αναρωτήθηκα, λέει, από πού έρχεται αυτό το μαύρο χρήμα και πώς κυκλοφορεί, αφού όπως λένε έχουν θωρακίσει το τραπεζικό σύστημα με αυστηρούς εποπτικούς κανόνες. Και αφού μπορούμε να κάνουμε συναλλαγές με μετρητά έχοντας όριο μόνο τα 100 ευρώ. Αναρωτήθηκε. Αυτό το μαύρο χρήμα, έλεγε ο Καραϊβάζ, ότι κυκλοφορεί μέσα από διάφορες διαδρομές, παγκόσμιες διαδρομές. Είναι αυτοί που μπορούν να χρεοκοπήσουν μια χώρα, που μπορούν να δημιουργήσουν έναν πόλεμο, που μπορούν να πτωχεύσουν μια τράπεζα μόνο και μόνο για να δικαιολογήσουν την παρανομία τους. Είναι αυτοί που βρίσκονται πίσω από τις τράπεζες, είναι αυτοί που καταχρεώνουν ολόκληρους λαούς για να τους πάρουν ό,τι έχουν και δεν έχουν, είναι αυτοί που έχουν διάφορους ομίλους, διάφορες μεγάλες εταιρείες, οι οποίες ενώ χρεώνονται ξαφνικά διαγράφονται τα χρέη τους. Και εσείς μου μιλάτε για κοινωνικό κράτος. Όταν βλέπετε ότι στη Σαμοθράκη φτιάχνουν υποδομές για να πουλήσουν όπως είναι τα πάντα στον όμιλο Κότς. Όταν βλέπετε ότι υπάρχουν τόσες ΜΚΟ. Όταν βλέπετε ότι υπάρχουν κυκλώματα παιδοβιαστών. Δεν μου αρέσει η άλλη λέξη. Παιδοβιαστών.
Και κυκλοφορούν ελεύθεροι παιδοβιαστές και κανένας δεν λέει τίποτα. Όταν βλέπετε δικαστικούς να φοβούνται να κάνουν ένα βήμα μπροστά, όπως φυσικά φοβούνται και οι δημοσιογράφοι μετά από αυτό που έγινε με τον Καραϊβάζ, τι σκέφτεστε? Τι σκέφτεστε? Ποιος συνταγματολόγος, ποιος Άριος Πάγος, ποια ελληνική αστυνομία? Να ξέρετε, όλοι αυτοί που βρίσκονται έτσι σε αυτά τα, σε αυτές τις θέσεις εξουσίας γελάνε με την ελληνική αστυνομία. Ο Έλληνας πολίτης φοβάται μην τον σταματήσει και τον γράψει και του πάρει τις πινακίδες, και αυτοί που κάθονται στις θέσεις εξουσίας γελάνε με την ελληνική αστυνομία. Γιατί όλοι ξέρετε ότι με 2, 3, 4, 5, 10 τηλέφωνα το άσπρο γίνεται μαύρο, το μαύρο γίνεται κόκκινο και το κόκκινο γκρι. Δεν το ζήσατε φέτος με τα Τέμπη? Φέτος, συγγνώμη, το 2023 μέχρι φέτος. Δεν το ζήσατε με άλλες υποθέσεις? Ότι κάνουν ό,τι γουστάρουνε. Εγώ πρέπει να σας το πω ή ο συγχωρεμένος που τα έγραφε και τα ανέφερε? Ποιος πρέπει να σας τα πει? Και να σας πω και κάτι ακόμα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω και κάτι άλλο τώρα. Ήθελα να συνεχίσω την ανάλυση αλλιώς, αλλά θα πω και αυτό. Υπάρχουν κάποια πρόσωπα εκεί πέρα έξω, όπως ο Φρουθιώτης για παράδειγμα, οι οποίοι λένε ότι έχουν πάρα πολλά στοιχεία και τους κρατάνε όλους. Έχουνε, λέει, στοιχεία, έχω στοιχεία, τους κρατάω, θα τους ρίξω, θα τους γκρεμίσω. Έχω αυτά εδώ για αυτόν, για τον έναν, για τον άλλον, μπορώ να τους κάνω πολύ κακό. Θα τους ξεβρακώσω, κάτι τέτοιες δηλώσεις. Θα τους πάω τάπα. Και δεν βγάζουνε τίποτα ποτέ όλοι αυτοί, για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Και δεν μιλάω τώρα μόνο για τον Φρουθιώτη. Μιλάω γενικά. Γιατί ένα διαστήματα έχουν υπάρξει και άλλοι που τα λένε αυτά. Εσείς όλοι οι άλλοι που λέτε έχω αυτά για αυτόν, να έχω το για το Μητσοτάκι εκείνο, έχω το άλλο για τον Υπουργό, θα τους κάνω και θα τους ράνω και... Αφού έχετε τα στοιχεία για να γκρεμίσετε την κυβέρνηση όπως οι ίδιοι λέτε, γιατί δεν την γκρεμίζετε? Μήπως θα έπρεπε να αρχίσουμε να εξετάζουμε? Για το αν κάποιοι μπλοφάρουνε ή για το αν κάποιοι έχουν όντως στοιχεία και εκβιάζουνε. Και πώς παραμένει αυτή η κυβέρνηση εκεί που παραμένει ενώ έχουν αποκαλυφθεί τόσα πράγματα? Πώς? Εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη κάτσανε στο Σκαμνί 74 άτομα, για να καταλάβετε τι λέω. Κάτσανε στο Σκαμνί 74 άτομα που τι κάνανε? Φούσκωναν ποσοστά αναπηρίας έναντι αμοιβής. 74 άτομα στα δικαστήρια φούσκωναν ποσοστά αναπηρίας έναντι αμοιβής. Γιατί? Για να παίρνουν λεφτά. Δηλαδή τι κάνανε? Ό,τι γινότανε και εκεί σε εκείνο το νησί με τους τυφλούς. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Εγώ ό,τι έχω πει ότι θα το βγάλω, το βγάζω. Έτσι. Και ό,τι έχω στα χέρια μου, το αναφέρω στις εκπομπές μου. Δεν έχω κάτι να κρύψω, ούτε κάτι να πάρω μαζί μου. Και άμα είχα στοιχεία που θα γκρέμιζαν την κυβέρνηση, τώρα θα τα έβγαζα. Άμα έχεις εσύ στοιχεία που στέλνεις τα μηνύματα να γκρεμίσουν την κυβέρνηση, στείλ τα τώρα, να τα βγάλω τώρα. Για αυτά που λες. Στείλ τα τώρα, τώρα έτσι πως είσαι, στείλ τα μου, να τα βγάλω απευθείας στον αέρα. Άμα τα έχεις. Για να δούμε. Άμα θα τα βγάλω ή δεν θα τα βγάλω. Που έχουμε βγάλει τόσα πράγματα και φτάνουμε στο σημείο να μας λες αυτά που μας λες. Λες και ξέρεις. Στείλε εδώ τα στοιχεία που έχεις να τους γκρεμίσω εγώ. Δεν στέλνεις και δεν έχεις. Και μιλάς όμως. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ήρθε ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη και υποσχέθηκε ότι θα φορολογήσει τον πλούτο. Ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Και έχουμε εδώ πέρα Θεσσαλονικιούς, οι οποίοι μουρμουρίζουν. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Δεν ξέρω από πού έχετε έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αλλά εδώ στη Θεσσαλονίκη, Μακεδόνες, Θρακιώτες και όλοι αυτοί που είναι από εδώ και έχουν μεγαλώσει εδώ, δεν ανέχονται Τσίπρες.
Το καταλαβαίνετε? Ακόμα κυματίζει

Λάτε εδώ πέρα από κάτω, να πάμε με το αυτοκίνητο, να πάμε να πάρουμε ένα Σλάβο, να τον πάμε να δείτε. Για να καταλάβετε ποιος είναι ο Τσίπρας. Ο πολιτικός προδότης Τσίπρας, ο οποίος πέρα από τη Μακεδονία, πρόδωσε και το λαό. Εκτός αν δεν ξέρετε τι σημαίνει δημοψήφισμα. Δεν θα λέμε τα ίδια και τα ίδια. Χρυσό ψαρά, επειδή σας κάνανε το μυαλό μαρμελάδα 10 μέσα, τα οποία ελέγχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι που στηρίζουν τον Τσίπρα. Εντάξει, δημοψήφισμα, λέει ο λαός τι γουστάρει, γουστάρει να γυρίσουμε στη δραχμή. Απαντάει ο λαός και ο Τσίπρας κάνει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που απάντησε ο λαός. Πρόδωσε και το λαό λοιπόν, όπως ήταν και υπέρ των τραπεζών. Όπως βγήκε και μας είπε ότι είναι και υπέρ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ποιος Τσίπρας, ο Τσίπρας που βγαίνει φωτογραφίες με την Τώρα Μπακογιάννη. Ποιος Τσίπρας θα με τρελάνετε, για άλλη μια φορά τα ίδια, σας βαρέθηκα. Υπάρχουν κάποιοι που στέκονται μόνοι τους όρθιοι απέναντι σε όλα. Όπως είναι φυσικά και ο γέροντας Μεθόδιος. Μία μονή, ένας γέροντας, με 100 μοναχούς, χωρίς ρεύμα, χωρίς υλικά αγαθά, απέναντι σε όλα τα μεγάλα συμφέροντα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Δίνει το παράδειγμα. Ο γέροντας Μεθόδιος δίνει το παράδειγμα. Καθίστε εσείς να σκύβετε το λαιμό, να τρώτε φάπες. Γιατί για φάπες είστε. Το πιστεύετε κιόλας. Ποιο πιστεύετε, ρε, έχετε καταλάβει ποιον πιστεύετε. Ξεχάσατε ποιος είναι. Θα αρρωστήσω, θα αρρωστήσω.

Και τώρα θα τον ανεβάσουν και τα ποσοστά. Και θα χαίρεται. Ξέρετε, τίποτα δεν είναι πιο δύσκολο από την ευθύτητα. Και τίποτα πιο εύκολο από την κολακία. Αυτό κάνει. Δεν γεννήθηκα τρελός. Τρελό με κάνατε εσείς. Γιατί άρχισα να παρακολουθώ τι συμβαίνει και κατάλαβα ότι δεν καταλαβαίνετε τα αυτονόητα. Ότι πρέπει να εξηγώ και το ότι ο ουρανός είναι γαλάζιος. Γιατί εσείς κοιμάστε όρθιοι και είστε στα τσίπουρα. Εδώ ο άλλος προσπαθούσε προχθές να με πείσει ότι το κάπνισμα δεν κάνει κακό. Καλά ρε του έλεγα, είναι δυνατόν να μου λες ότι το κάπνισμα δεν κάνει κακό? Δεν κάνει κακό και πολλές φορές κάνει καλό και ρε, άλλο να το έχει συνηθίσει ο οργανισμός σου. Και αν το έχεις ανάγκη και έχει συνηθίσει έτσι ο οργανισμός σου, να μπορείς να κάνεις ένα τσιγάρο. Και άλλο να μου λες ότι άμα κάνεις ένα πακέτο δεν είναι κακό. Εννοείται ότι είναι κακό. Άκου τώρα, επειδή γούσταρε να καπνίζει και ήθελε να το συνεχίσει, προσπαθούσε να μας πείσει όλους ότι δεν κάνει κακό το κάπνισμα. Τι τον λες αυτόν? Άντε πείτε μου εσείς ρε τρελοεπιστήμονες εκεί πέρα έξω, ξερόλες, τι λες σε έναν άνθρωπο ο οποίος σου λέει ότι το κάπνισμα, το να καπνίζεις ένα πακέτο δεν κάνει κακό? Τι τον απαντάς, τι τον λες? Βγάζεις άκρη, το παρατάς το θέμα εκεί, τι κάνεις? Ποιοι πνευμονολόγοι, ποιοι επιστήμονες, ποια επιστημονική κοινότητα? Τίποτα. Άμα ο άλλος φινώσει τη ρόπιτα ανάμεσα τα μάτια και θέλει να πιστεύει εκείνο που πιστεύει, τελείωσε. Ποιο Δαφνή, ποια Σταυρούπολη, ποια τρελοκομεία. Τέλος, τελειώσαμε σου λέει. Αυτό θέλαμε, αυτό θα κάνουμε. Και όχι τίποτα. Πρέπει εσύ να αποδεχθείς όμως και το δικό του, τη δική του την παράνοια. Αυτό είναι το κακό. Άμα τον πεις δηλαδή. Ναι, εντάξει, εντάξει, έχεις δίκιο. Δεν τους αρέσει ούτε αυτό. Δεν ξέρεις τι θέλουν. Άμα του πεις έχεις δίκιο, θα σου πει με ηρωνεύεσαι. Ναι, σε ηρωνεύομαι. Τι να σε κάνω, αφού λες μακακίες. Δεν μπορείς να καταλάβεις δηλαδή ότι το κάπνισμα κάνει καλό. Θα σου λέει, ρε, σου λέω έχεις δίκιο, τι θες, άσε με ήσυχο, έχεις δίκιο, εντάξει. Πετάει ο γάιδαρος, πετάει. Άσε με ήσυχο. Όχι, ηρωνεύεσαι, όχι, δεν είναι σωστό.

0: αυτό που κάνεις και δεν ακούς κανέναν και είσαι ισχυρογνώμων και όταν σου λέω εγώ ότι πετάει ο γάιδαρος πετάει. Δεν μπορώ να καταλάβω κάποιοι άνθρωποι τι θέλουν. Θέλουν δηλαδή να φωνάζουμε ναι πετάει ο γάιδαρος, πετάει ο γάιδαρος, πετάει. Για να πούνε εντάξει είμαστε ευχαριστημένοι. Μπορέσαμε να κάνουμε κι άλλους ανθρώπους σε αυτόν τον κόσμο παρανοϊκούς. Για να είμαστε εμείς καλά, για να περνάμε εμείς καλά, τους κάνουμε όλους παρανοϊκούς. Δεν αποδέχομαι με τίποτα να πω ότι ο γάιδαρος πετάει. Σας το έχω πει 10.000 φορές. Δεν πρόκειται στη ζωή μου να πω ότι πετάει ο γάιδαρος γιατί το θέλετε εσείς. Δεν πετάει ο γάιδαρος. Δεν πάνε να σπαρταράτε κάτω σαν τα ψάρια, να τσιρίζετε, να φωνάζετε ότι πετάει ο γάιδαρος και να μου λέτε όχι, είσαι ισχυρογνώμων, είσαι τρελός, πετάει ο γάιδαρος. Δεν πετάει ο γάιδαρος. Δεν θα με τρελάνετε εσείς. Και ούτε πρόκειται να πάμε τα δικά σας νερά. Δεν πετάει ο γάιδαρος. Δεν πάνε να τρέξετε να φύγετε από τον έκτο, να πέστε στο κρεμό, να φύγετε στο εξωτερικό, κάντε ό,τι γουστάρετε. Έτσι απλά σας απαντάω. Δεν πετάει ο γάιδαρος. Γκέγκε, γκέγκε. Και υπάρχει ένα σύστημα το οποίο εκμεταλλεύεται πολλούς γαδάρους. Υπάρχουν πολλοί γαδάροι εκεί πέρα έξω. Οι οποίοι το παίζουν καλοί άνθρωποι, ενώ στην πραγματικότητα είναι συμβροντολόγοι. Πολύ γαλαρή. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4. Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8. Flash Κρήτη στους 95,8. Νότος News στους 97,8. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά 1 με 4 Γρηγόρης Ερέτης. Δεν φεύγει κανένας. Επανέρχομαι τη δεύτερη ώρα με τον κύριο Μινόπουλο να μιλήσουμε για τα πετρέλαια, να μας δώσει έτσι λίγο μια άποψη για το τι έρχεται. Μπας και καταφέρουμε τίποτα. Τραγουδάκι και επανέρχομαι. Τώρα έχω δύο τραγούδια να ακούσουμε. Ή αυτό ή το ένα ή το άλλο. Θέλετε να το θέσω σε δημοψήφισμα? Θέλετε να το θέσω σε δημοψήφισμα? Ποιο τραγούδι θέλετε εσείς να διαλέξετε εσείς? Θα το κάνουμε έτσι. Λοιπόν, το ένα τραγούδι είναι του Βολάνη που λέει «Σαν το τσιγάρο με καταστρέφεις». Για να είναι και σχετικό με όσα σχολιάζουμε. Και το άλλο τραγούδι είναι του Γιαννούλη και λέει «Να σταματήσω δεν μπορώ, εσένα και το Μάλμπορο». Ο πρώτος που θα στείλει ποιο από τα δύο τραγούδια να βάλω σε αυτό το δημοψήφισμα κερδίζει. Βολάνης λέει. Επειδή όμως από ό,τι φαίνεται δεν σας αρέσει το δημοψήφισμα και επειδή χειροκροτάτε τον Τσίπρα και πάτε εκεί και χαίρεστε που λέει ότι θα σας δώσει 500 ευρώ, τέτοια δημοψηφίσματα δεν θέλετε? Να λέτε ναι και να λέει ο άλλος όχι. Τέτοια δεν θέλετε? Βολάνη λέτε εσείς. Γιαννούλη θα βάζω. Για να χειροκροτάτε. Γιατί αν κάνω αυτό που θέλετε δεν χειροκροτάτε. Τι είπατε Βολάνη? Θα το πάω αλλά Τσιπρέ. Γιαννούλη εγώ. Το αντίθετο. Κόντρα. Μόνο που εγώ το κάνω για χαβαλέ. Δεν είμαι πολιτικός προδότης.
1: Αγάπη μου παρά, νόμι τη νιώθω τη χαρά.
0: Έλα λίγο. Πάμε λίγο.

Ο άλλος λέει τελικά με ποιους είσαι ρε Γρηγόρη, με εμάς ή με τους άλλους. Καλά μας δουλεύεις, ποιοι είστε εσείς και ποιοι είναι οι άλλοι. Εγώ είμαι με την αλήθεια, με κανέναν άλλον.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Λίμωρης. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φλας Κρήτης, 95,8.
3: Ειδήσεις στον Φλας Κρήτης, 95,8.
4: Συναγερμό στην Κρήτη, 75 μετανάστες διασώθηκαν σήμερα το πρωί από 2 λέμβους νότια της Γάβδου. Οι βάρκες με 31 και 36 επιβαίνοντες εντοπίστηκαν από μη επανδρωμένο εναέριο μέσω της Frontex και οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Παλαιόχώρα. Στο Ηράκλειο, νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας κινητοποίησε τις αρχές. 40χρονος συνελήφθη μετά από καταγγελία ότι χαστούκησε και απείλησε τη σύζυγό του. Με την υπόθεση να παίρνει πλέον τον δρόμο της δικαιοσύνης. Ανησυχία προκαλεί και η εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου, με Ηράκλειο και Ρέθυμνο να βρίσκονται σε αυξημένη επιτήρηση. Τα νεότερα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα δείχνουν 58 νέα εγχώρια κρούσματα και 5 θανάτους μέσα σε μία εβδομάδα, ενώ συνολικά οι θάνατοι στη χώρα έχουν φτάσει στους 24. Και στην υπόλοιπη Ελλάδα, σοβαρή καταγγελία από 15χρονη στο Αγρίνιο. Η ανήλικη, για την οποία έχει σημάνει συναγερμός εξαφάνισης, κατήγγειλε αρπαγή και βιασμό από 2 άνδρες. Οι 2 ύποπτοι συνελήφθησαν, ενώ έχουν παραγγελθεί ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Τραγωδία τα ξημερώματα στην Κόρινθο. Ο άνδρας παρασύρθηκε από άμαξο στοιχεία του προαστιακού που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο προς Πειραιά. Παρά την ενεργοποίηση της πέδησης από τον μηχανοδηγό, στον σειρμό επέβαλαν 80 άνθρωποι και το περιστατικό προκάλεσε καθυστερήσεις στην γραμμή. Στην Άνδρο, πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Συνέτη. Στην μάχη της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις και 2 ελικόπτερα, ενώ η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή. Το Ιράν εξαπέλυσε τις πρώτες πρωινές ώρες επίθεση με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στο Κουβέιτ. Στην Ουκρανία, νέα ρωσική αεροπορική επίθεση έπληξε σήμερα τα ξημερώματα την Οδυσσό 17. Άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 3 παιδιά, ενώ σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν σε πολυόροφο κτίριο κατοικιών. Κλείνουμε με τον καιρό. Ηλιοφάνεια στην Κρήτη, με την θερμοκρασία να φτάνει τοπικά στους 33 με 36 βαθμούς. Αυξημένη προσοχή λοιπόν στις υψηλές θερμοκρασίες, στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και κατά τόπους θα ενισχυθούν.
5: Ακούσατε ειδήσεις από τον Φλας Κρήτης.
3: 95,8.

0: Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
1: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
2: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
1: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
2: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
1: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
3: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
4: Έως και 50%.
3: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
5: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: κάνει.
1: Αυτό έχει στο αποτέλεσμα η τιμή του πετρελαίου να παραμείνει εκεί που είναι και το πετρέλαιο, ξέρετε, είναι ένα... οι τιμές δηλαδή των προϊόντων, τα πάντα εξαρτάται από το πετρέλαιο. Όσο υψηλό είναι το πετρέλαιο, οι τιμές δεν πρόκειται να πέσουν.
0: Βέβαια. Λόγω των μεταφορικών.
1: Ναι, σίγουρα. Όπου χρησιμοποιεί το πετρέλαιο, δηλαδή σε μεταφορικές εταιρείες που χρησιμοποιούν πετρέλαιο, η τιμή αυτή θα πάει και στα προϊόντα. Πάντα ο τελικός χρήστης είναι αυτός που πληρώνει την τιμή.
0: Άρα τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να αποφύγει αυτές τις αυξήσεις, για να μπορέσει τουλάχιστον να προστατεύσει τον ελληνικό λαό, ο οποίος ανησυχεί?
1: Κοιτάξτε, στην Ελλάδα αυτό το οποίο μπορεί να γίνει είναι παρά να μειωθεί, επειδή στην Αγγλία, ας πούμε, η τιμή που βλέπει κάποιος στην Αγγλία που είναι, ας πούμε, κοντά στα 2 ευρώ, εντάξει, αναλόγως με την περιοχή, έτσι, κάθε περιοχή έχει διαφορετική τιμή, αλλά μπορεί να κυμαίνεται από 2 μέχρι 2,20 το λίτρο, θα πούμε μια μέση τιμή. Αλλά επειδή ο φόρος, παράδειγμα, είναι πάρα πολύ υψηλός, εντάξει, ένας τρόπος είναι ή να μειωθεί ο φόρος για κάποιους μήνες, γιατί, ας πούμε, την τιμή που πληρώνουμε εμείς στη βενζίνη, στο πετρέλαιο, το μεγαλύτερο μέρος, νομίζω πάνω από 60%, είναι στη φορολογία. Δηλαδή, αν δεν μπορεί να μειωθεί ο φόρος, κάτι πρέπει να γίνει με το ΦΠΑ. Παράδειγμα, το ΦΠΑ που είναι στα 24%, για μένα είναι πάρα πολύ υψηλό το ποσοστό, που νομίζω πρέπει να έχουμε τους υψηλότερους τελεστές στην Ευρώπη. Δηλαδή, από το 24, παράδειγμα, αν πήγαινε στο 20, θα είχε βοηθήσει αρκετά. Μπορεί να φαίνεται ένα μικρό νούμερο, 4%, αλλά είναι μια μεγάλη βοήθεια.
0: Σίγουρα. Σίγουρα. Το θέμα είναι, θεωρείτε ότι θα γίνει κάτι τέτοιο? Εγώ δεν το βλέπω. Και θέλω να σας ρωτήσω επίσης για όλα αυτά τα πετρέλαια τα οποία προέρχονται από την Ανατολή. Ποιος είναι ο βασικός πυλώνας πετρελαίων, οι Άραβες?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη αγορά, παράδειγμα, είναι η Κίνα, έτσι. Ξέρω από ό,τι γνωρίζω, γιατί υπήρχε μια κοινοπραξία στην Αραβία όπου υπήρχαν κινέζικη εταιρεία με, εντάξει, δεν θέλω να πω ονόματα τώρα, με αραβική εταιρεία για την εξαγωγή του πετρελαίου που υπάρχει στη Σαουδική Αραβία προς την Κίνα. Αλλά η Κίνα, η Ινδία είναι οι μεγαλύτεροι, ας το πούμε, πελάτες. Δηλαδή, ας πούμε, το πετρέλαιο, ξέρω, του Ιράν, το 90%, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να διοχετεύεται στην Κίνα. Και ο πόλεμος, νομίζω, που γίνεται μεταξύ Αμερικής και Ιράν, δηλαδή, εντάξει, εγώ πιστεύω έχει ως αποτέλεσμα την Κίνα.
0: Η Ελλάδα από πού αγοράζει πετρέλαιο αυτή τη στιγμή, από την Αμερική?
1: Κοιτάξτε, ένα ποσοστό είναι το LNG, το οποίο το LNG είναι από την Αμερική. Ένα άλλο ποσοστό μπορεί να είναι από... Είχα ακούσει τώρα ότι, εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν ισχύει ή όχι, αλλά θα προτιμούσα να μην απαντήσω αυτό, γιατί ξέρω ότι ας πούμε, το LNG είναι σίγουρο ότι είναι από την Αμερική.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω, κύριε Μινόπουλε, τι μου λέτε. Έχω μπερδευτεί λίγο.
1: Κοιτάξτε, το LNG είναι από την Αμερική.
0: Ναι.
1: Τώρα, οι υπόλοιπες ποσότητες από πού έρχονται, εντάξει, υπάρχει μια μικρή παραγωγή στην Ελλάδα, είναι πάρα πολύ μικρή, δηλαδή στον Πρίνο, όπου υπάρχει μια πολύ μικρή παραγωγή, όπου γίνεται μια διοχέτευση στην αγορά. Και από εκεί και πέρα υπάρχει εισαγωγή από τρίτες χώρες.
0: Ποιες είναι αυτές οι τρίτες χώρες, κύριε Μινόπουλε, αυτό σας ρώτησα.
1: Ποιες είναι, εντάξει. Δεν είμαι στο ποιες είναι, εντάξει. Εγώ μπορώ να σας πω κάτι, δεν το γνωρίζω ακριβώς αυτό, ποιες είναι οι τρίτες χώρες, γιατί αυτό μπορεί να εξαρτάται από το μήνα σε μήνα.
0: Κύριε Μινόπουλε, δεν θέλετε να πείτε κάτι? Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, τι πειράζει να πείτε, άμα είναι, ας πούμε, από τη Ρωσία, άμα είναι από το Ισραήλ, άμα είναι
1: Όχι,
0: από κάποιον.
1: Θα ήταν εφικτό να ήταν από τη Ρωσία, διότι αν ήταν, παράδειγμα, από τη Ρωσία, αν από την πρώτη μέρα που είχε γίνει ο πόλεμος, εμείς δεν είχαμε βάλει τα μέτρα, έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη. Δηλαδή, αν το ότι δεν αγοράζει η Ελλάδα από τη Ρωσία, έχει ως αποτέλεσμα η τιμή να είναι περίπου 6 φορές πάνω. Η Ρωσία τι κάνει, η Ρωσία πουλάει στην Τουρκία και η Τουρκία μέσω κάποιων άλλων εταιριών μπορεί να πουλάει και στην Ελλάδα. Που σημαίνει εμείς το πετρέλαιο ως χώρα θα το πάρουμε. Το θέμα είναι σε ποια τιμή θα το αγοράσει η Ελλάδα το πετρέλαιο.
0: Ναι, αυτό είναι φυσιολογικό που λέτε. Ένα λεπτό, ακούστε με λίγο κύριε Μινόπουλε για να τα βάλουμε λίγο κάτω γιατί έχει μπερδευτεί και το ακροατήριο. Εγώ από όσο γνωρίζω παίρνουμε σίγουρα πετρέλαιο από το Ιράκ. Περίπου το 30% των εισαγωγών αργού πετρελαίου έρχεται από το Ιράκ. Σωστά μέχρι εδώ?
1: Ναι.
0: Ένας άλλος προμηθευτής μας είναι η Σαουδική Αραβία. Σωστό και αυτό?
1: Σωστό.
0: Ωραία. Από τη Ρωσία, αν έρχεται πετρέλαιο, έρχεται παράνομα.
1: Ναι, δεν μπορεί να έρθει απευθείας με τη Ρωσία λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι.
0: Εντάξει, άμα έχει έναν Έλληνα εφοπλιστή ο οποίος έχει τα καράβια του δηλωμένα στο Κουβέιτ και κουβαλάει ρωσικό πετρέλαιο στην Ελλάδα, το καταλάβει κανένας?
1: Εντάξει, αυτό τώρα έχει να κάνει με τους ελέγχους που γίνονται. Ναι, σίγουρα δεν μπορεί να το καταλάβει.
0: Ωραία. Άρα υπάρχουν και αυτά. Επίσης, από το Καζακστάν.
1: Και το Καζακστάν έχει μεγάλη παραγωγή.
0: Από τη Λιβύη.
1: Ναι.
0: Από την Νορβηγία, από την Αίγυπτο, από την Αλγερία, όλες αυτές τις χώρες δεν φέρουν πετρέλαια στην Ελλάδα, γιατί τα δηληστήρια νομίζω έχουν ανάγκες.
1: Ναι, στέλνουν πετρέλαιο. Απλά όσες χώρες είναι στην Ευρώπη, συνήθως υπάρχει διαφορετική τιμή, ας πούμε, για τις ευρωπαϊκές χώρες και για τις χώρες εκτός Ευρώπης. Δηλαδή τώρα όταν σίγουρα πάντα η Ελλάδα κοιτάει να... Έτσι θέλω να πιστεύω δηλαδή, ότι θέλει να πρώτα εισαγωγές πρέπει να γίνονται από ευρωπαϊκές χώρες, από εταίρους δηλαδή. Και από εκεί και πέρα, ό,τι επιπλέον πετρέλαιο χρειάζεται θα πρέπει να γίνεται από τρεις χώρες.
0: Ναι. Όλοι αυτοί οι πολέμοι γίνονται, πιστεύετε, γιατί θέλει η Αμερική να πουλήσει το LNG στην Ευρώπη και δεν θέλει, ας πούμε, να ψωνίζει από τη Ρωσία ή να ψωνίζει από άλλες χώρες της Ανατολής?
1: Κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι... Το γνωρίζω από... Εγώ γνωρίζω, επειδή είμαι στο κομμάτι στα πετρελαϊκά έργα που δούλευα από το 2006.
0: Ναι.
1: Από τότε μέχρι τώρα, αυτό που ξέρω είναι ότι πάντα όταν υπάρχει ένας πόλεμος σε σημείο όπως είναι αυτή τη στιγμή τα στενά του Ορμούς, όταν ο πόλεμος υπάρχει σε τέτοιο σημείο, η τιμή πάντα ανεβαίνει. Ξέρω ότι στην Αμερική υπάρχουν αρκετές εταιρείες που για να έχουν κέρδος η τιμή πρέπει να είναι σε υψηλά επίπεδα, δηλαδή πάνω από 70 δολάρια το βαρέλι. Άρα έχει μια συνέπεια. Παράδειγμα, αν τελειώσει ο πόλεμος αύριο και η τιμή πέσει στα, δεν ξέρω, στα 50 δολάρια,
0: ναι,
1: οι εταιρείες αυτές θα έχουν πρόβλημα. Οπότε, γι' αυτό λέω ότι δεν είναι ασπρομαύρο, δηλαδή δεν είναι μια απόφαση που μπορεί να γίνει. Σίγουρα το πρώτο πράγμα είναι να τελειώσει ο πόλεμος. Αυτό θα είναι μια μεγάλη βοήθεια.
0: Ωραία. Τα ελληνικά πετρέλαια που τα ελέγχει ο όμιλος Λάτσι. Και το ελληνικό δημόσιο έχει ένα μεγάλο ποσοστό.
1: Είναι...
0: Τι?
1: Ναι.
0: Δεν διαχειρίζονται αρκετά πράγματα?
1: Αν διαχειρίζονται τι, δηλαδή αν τους προμηθευτές, από πού θα αγοράσουν, παράδειγμα.
0: Μπράβο, ναι, δεν διαχειρίζονται, ας πούμε, δεν μπορούν να χτυπήσουν τιμή.
1: Κοιτάξτε, η τιμή πώς μπορεί να, από τα συμβόλαια που έχουν συναυτεί, δηλαδή παράδειγμα από τους προμηθευτές που έχουν και τι συμφωνίες έχουν κάνει. Δηλαδή παράδειγμα αν έχουν κάνει ένα συμβόλαιο ότι για ένα χρόνο θα πρέπει να παίρνουμε μέχρι αυτή την ποσότητα από μια χώρα, δεν μπορεί μετά αυτό να αλλάξει επειδή έγινε κάτι. Δηλαδή τα συμβόλαια υπάρχουν, βέβαια μπορούν να προσαρμοστούν, αλλά έχουν να κάνουν και με τις συμφωνίες που έχουν γίνει. Σίγουρα. Επειδή είμαστε στην Ευρώπη, καλό θα είναι αυτά όλα να γίνονται μέσω Ευρώπης. Τώρα, η Ελλάδα τι μπορεί να κάνει, παράδειγμα? Μπορεί να πιέσει, παράδειγμα, για μένα τα λάθη που είχαν γίνει στο παρελθόν ήταν το ότι δεν έπρεπε να είχαμε, παράδειγμα, νομίζω υποστηρίξαμε πολύ την Ουκρανία, που για μένα ήταν λάθος αυτό, προσωπική άποψη, έτσι, δεν θα έπρεπε να γίνει έτσι. Χάσαμε τη Ρωσία, που η Ρωσία είχαμε παράδειγμα το φυσικό αέριο, ήταν πάρα πολύ χαμηλή η τιμή σε σχέση με αυτό που υπάρχει σήμερα. Αλλά σε αυτό δεν έχει, η Ελλάδα θα έπρεπε να πει ότι, ωραία, αν είναι απλά μαθηματικά, δηλαδή όταν χάνεις ένα προμηθευτή, θα πρέπει αυτός που σε πιέζει, ποιοι ήταν αυτοί που μας έβαλαν τα μέτρα, η Ευρώπη, έτσι, θα έπρεπε να μας δώσουν κάποια αντίμετρα, το οποίο δεν έχει συμβεί. Δηλαδή, εκεί είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, όσο υπάρχουν, ας πούμε, αυτά τα πρόστιμα που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τη Ρωσία, παράδειγμα. Ποιοι χάνουν, οι Ευρωπαίοι χάνουν. Αυτό όμως, αν δεν τους το παρουσιάσει κάποιος με απλά μαθηματικά, δηλαδή τι ήταν πριν, τι είναι σήμερα, ποια είναι η διαφορά, 6 φορές πάνω. Αυτό είναι σε όλες τις χώρες, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, εντάξει. Οι τιμές σίγουρα στα τρόφιμα έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ. Το κόστος στα σούπερ μάρκετ έχει αυξηθεί, δεν ξέρω, πάνω από 50%. Και αυτός που πληρώνει το φόρο, δηλαδή, το επιπλέον, είμαστε εμείς. Εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Εντάξει. Κατανοητό. Κατανοητό, κύριε Μινόπουλε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Ευχαριστώ.
1: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

Φταίω εγώ τώρα δηλαδή. Δεν έχω καταλάβει τίποτα, αλήθεια. Δεν ξέρω, πού βρίσκομαι, πού είμαστε παιδιά. Πού είμαστε. Τι έγινε, καλημέρα. Τι κάνετε, καλό μήνα να έχουμε. Πού βρισκόμαστε. Τι γίνεται με το πετρέλαιο. Ναι, πρέπει να κάτσω ένα λεπτό λίγο κοιτώντας το μικρόφωνο μέχρι να συνειδητοποιήσω τι έχει συμβεί. Δώρα! Δώρα! Σου άφησα 2.30. Πάρε ένα καφέ ρε, εσύ λίγο. Πάρε λίγο αν μπορείς, πάρε κύριε ένα καφέ, να μου φέρουν ένα καφέ εδώ πέρα. Ο κύριος Μινόπουλος μας έστειλε για ύπνο πάλι. Θέλω να τον προσβάλλω τον άνθρωπο. Μπορεί να έχει πολλά στο μυαλό του. Ένα γλυκό. Λίγη ζάχαρη να ξυπνήσουμε. Δεν ξέρω τι έχει γίνει με τα πετρέλαια. Αυξηθεί η τιμή. Από πού παίρνουμε πετρέλαιο τελικά. Από όλους. Από όλους παίρνουμε πετρέλαιο. Το Καζακστάν, ναι. Από τη Λιβύη, ναι. Από παντού, ναι. Τη Ρωσία παίρνουμε. Και ποιοι το φέρνουνε. Ναι. Λοιπόν, θα σας πω εγώ τώρα τι ακριβώς συμβαίνει με τις πετρελαϊκές. Για να τα βάλουμε σε μια τάξη λίγο να ξανασηκωθούμε όρθιοι. Γιατί είχαμε κάτσει λίγο στο κάθισμα και προσπαθούσαμε να συνειδητοποιήσουμε. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες οι οποίες διαχειρίζονται τα πετρέλαια. Ωραία. Και αυτές οι εταιρείες που διαχειρίζονται τα πετρέλαια είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βγάλει πολύ χρήμα. Δεν παίρνει όποιος να είναι τώρα τη διαχείριση των πετρελαίων. Πρώτα απ' όλα υπάρχει Hellenic Energy. Που παλιά ονομαζόντουσαν Ελληνικά Πετρέλαια. Που ανήκει από κοινού στον Όμιλο Λάτσι και στο ελληνικό δημόσιο μέσω του υπερταμείου. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, διαπραγματεύεται το χρηματιστήριο Αθηνών ένα μεγάλο ποσοστό να αγοράσει. Απ' την άλλη έχουμε τη Motor Oil, την οποία τη διαχειρίζεται η οικογένεια Βαρδινογιάννη. Έχουμε την ΕΚΟ και την BP, έτσι, που ανήκουν στον όμιλο Hellenic Energy του Λάτσι. Έχουμε την Coral, τη Shell Ελλάδας, Avin Oil, Cyclone, που είναι θυγατρικές εταιρείες της Motor Oil, της οικογένειας Βαρδινογιάννη. Έχουμε την Aegean Oil, που έχει πολλά πρατήρια, που είναι το επιχειρηματία του Δημήτρη Μελισανίδη και της οικογένειάς του φυσικά. Έχουμε την Ελληνόιλ, που ανήκει στην οικογένεια Καρνέση και έχει και διάφορους άλλους μετόχους, που είναι στο χρηματιστήριο μέσα ήδη. Έχουμε τη Ρεβόιλ, της οικογένειας Ρούσου και αυτή στο χρηματιστήριο Αθηνών. Έχουμε την ΕΤΕΚΑ, του επιχειρηματία Γιώργου Σπανού. Έχουμε την Energian, που είναι εισηγημένη στα χρηματιστήρια Λονδίνου και Τελαβίβ. Ο διοικητικός ηγέτης είναι ο Ρήγας. Έχουμε πολλούς παίκτες οι οποίοι διαχειρίζονται πετρέλαια. Εντάξει, και πολλοί από αυτούς έχουν και κάποια λιμάνια στα οποία κάνουν κουμάντο, γιατί προμηθεύονται από εκεί πετρέλαια. Ωραία μέχρι εδώ. Υπάρχει μια παγκόσμια αγορά. Υπάρχουν κάποιοι προμηθευτές. Απ' τη μία είναι οι Αμερικανοί. Απ' την άλλη είναι οι Άραβες. Απ' την άλλη είναι οι Ρώσοι. Έχουν και οι Νορβηγοί. Έχουν και στο Καζακστάν και στη Λιβύη. Και η Ελλάδα έχει πετρέλαια, τα οποία ακόμα δεν τα έχουν εξορίξει. Δεν θέλουνε. Είναι το Ιράκ, ο οποίος είναι ο σταθερά μεγαλύτερος προμηθευτής της Ελλάδας. Το 32% των πετρελαίων στην Ελλάδα έρχεται από το Ιράκ. Και τώρα τι προσπαθεί να κάνει η Αμερική. Έχει αποκλείσει τη Ρωσία. Προσπαθεί να ελέγξει τους Άραβες για να μπορεί η ίδια να πουλάει το δικό της πετρέλαιο. Δεν ήταν τυχαίες οι κινήσεις που έκανε στη Βενεζουέλα. Δεν είναι τυχαίες οι κινήσεις που έκανε στο Ιράν.
Γιατί το πετρέλαιο της Βενεζουέλας θέλει επεξεργασία. Τα πετρέλαια σε αυτόν τον κόσμο είναι διαφορετικά. Δεν είναι όλα ίδια. Άλλα καίγονται πιο αργά, άλλα πιο γρήγορα. Άλλα είναι καλύτερα για άλλες λειτουργίες και άλλα δεν κάνουνε αν δεν προσθέσεις συστατικά. Μέχρι εδώ πιστεύω να τα εξηγώ όσο μπορώ καλύτερα. Το θέμα ποιο είναι? Πώς διαμορφώνεται το κόστος μεταφοράς? Και πώς μπορούμε εμείς σαν Έλληνες να ξέρουμε αν έρχονται αυξήσεις στην τιμή πετρελαίου ή αν δεν έρχονται? Δηλαδή αν έρχεται δύσκολος χειμώνας ή αν δεν έρχεται δύσκολος χειμώνας. Πρώτα απ' όλα υπάρχει αυτή η μεταφορά με τα δεξαμενόπλια, τα tankers. Υπάρχουν αυτοί οι δύο όμιλοι, σας εξήγησα, διήλυσης, η Motor Oil και τα ελληνικά πετρέλαια που έχουν αλλάξει όνομα, οι οποίοι κλείνουν συμβόλαια αγοράς με όλες αυτές τις κρατικές εταιρείες των χωρών προμηθευτών, του Ιράκ, του Καζακστάν και πάει λέγοντας. Μετά γίνεται αυτή η εκφόρτωση σε αυτά τα ειδικά λιμάνια. Δηλαδή δένουν στις προβλήτες των δηληστηρίων που βρίσκονται παραθαλάσσια, όπως είναι στους Αγίους Θεοδόρους Κορίνθου για τη Motor Oil και στον Ασπρόπυργο και στην Ελευσίνα στη Θεσσαλονίκη εδώ για τη Hellenic Energy. Ασπρόπυργο, Ελευσίνα, Θεσσαλονίκη, τρία σημεία. Ναι, Ασπρόπυργο, άμα τα θυμάμαι καλά, μπορεί να κάνω λάθος, έτσι, τώρα προσπαθώ και εγώ να τα βάλω σε μια τάξη. Τέλος πάντων, και πολλές φορές υπάρχει και αυτή η επεξεργασία μέσα στα δηληστήρια. Υπάρχει αυτό το μαύρο ακατέργαστο πετρέλαιο που μπαίνει σε ειδικούς πύργους και θερμαίνεται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και υπάρχει αυτή η διαδικασία της κλασματικής απόσταξης που διαχωρίζεται σε διάφορα προϊόντα, είτε είναι βενζίνη, είτε είναι πετρέλαιο κίνησης, το ντίζελ, είτε είναι πετρέλαιο θέρμανσης, είτε είναι κυροζίνη για τα αεροπλάνα ή για κάποια βούρλα εκεί πέρα έξω που πηγαίνει κυροζίνη, είτε είναι μαζούτ για κάποιους αργόστροφους και για κάποια πλοία. Είτε είναι ό,τι είναι. Υπάρχει και μετά ακόμα ένα στάδιο, σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει και η διανομή στα βενζινάδικα. Και πάνε μετά είτε στα βενζινάδικα του Μελισανίδη, είτε στην ΕΚΟ, είτε στη ΣΕΛ, είτε στην ΠΠ, είτε στη Ριβόιλ, είτε στα ΕΛΗΝ, όλα αυτά τα βενζινάδικα που βλέπετε εκεί πέρα έξω. Πώς διαμορφώνεται όμως η τελική τιμή? Πώς διαμορφώνεται, φίλοι μου, ξέρετε? Και τι μπαλίτσα παίζουν όλοι αυτοί της παγκόσμιας σκηνής? Γιατί υπάρχουν και κρατικοί φόροι και οι δασμοί. Και στην Ελλάδα η τιμή αυξάνεται τόσο πολύ γιατί οι κρατικοί φόροι και οι δασμοί είναι στο 55 με 60% της τιμής. Δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος το πληρώνεται απευθείας στο κράτος που είναι ο Νταβάς. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ο σταθερός φόρος ανά λίτρο, είναι περίπου 70 λεπτά στη βενζίνη. Και αυτό δεν αλλάζει ακόμα και αν πέσει η διεθνή τιμή του πετρελαίου. Επίσης έχουμε και το ΦΠΑ που είναι 24%. Δηλαδή επιβάλλεται στο σύνολο της αξίας του καυσίμου μαζί με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δηλαδή φορολογείται ο ήδη υπάρχον φόρος. Και μετά έχουμε και τα ανταποδοτικά τέλη. Κάποιες μικρές εισφορές για το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, τη ΡΑΕ και τη διατήρηση, όπως μας λένε, αυτών των υποχρεωτικών αποθεμάτων ασφαλείας της χώρας. Άρα, όπως και να έχει, το 55 με το 60% θα το δίνετε στο κράτος εσείς για να πάρετε ένα λίτρο πετρέλαιο. Πέρα από την τιμή που κυκλοφορεί. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα με το πετρέλαιο. Σκέψου πόσα βγάζουνε από τους δασμούς και από τους φόρους. Σκέψου το λίγο. Τσόκαρο που δεν ακούς. Άκου. Η διεθνής τιμή σήμερα στην Ελλάδα διαμορφώνεται ανάλογα με το
η διεθνή τιμή γενικά διαμορφώνεται, όχι στην Ελλάδα, συγγνώμη, ανάλογα με το πόσο πάει το βαρέλι. Δηλαδή υπάρχει μια παγκόσμια αγορά η οποία ορίζει, ας πούμε, κάποια τιμή και ανεβαίνει τιμή, κατεβαίνει τιμή και πάει λέγοντας. Αυτό μπορεί να αλλάξει πολύ εύκολα από χώρα σε χώρα. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, άμα κάναμε εξορίξεις, θα ήταν πιο φθηνό το πετρέλαιο. Τώρα που δεν κάνουμε τίποτα, περιμένουμε εμείς τι θα μας πει ο προμηθευτής μας. Δεν είμαστε ανεξάρτητοι. Γι' αυτό λέμε ότι άμα η Ελλάδα κάνει εξορίξεις θα γίνει πολύ ισχυρή. Γιατί θα μετατραπεί από πελάτη σε πολιτή. Θα αρχίσει να έρχεται χρήμα. Δεν θα είμαστε πλέον καταναλωτές, θα είμαστε παραγωγοί. Δεν θα το παράγουμε φυσικά, για να μιλάμε και σωστά. Αλλά θα το πουλάμε. Πρέπει να ανοίξω μια παρένθεση και να πω επίσης ότι παίζει ρόλο και το νόμισμα. Γιατί είναι αυτή η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου που παίζει τεράστιο ρόλο. Γιατί παγκοσμίως το πετρέλαιο αγοράζεται σε δολάρια, έτσι. Έχουμε και αυτό στο κεφάλι μας. Τέλος πάντων, το περιθώριο κέρδους για αυτές τις εταιρείες, εκεί που ήθελα να καταλήξω, είναι το ότι πολλές φορές ξεφεύγει. Δηλαδή, φέρνω σαν παράδειγμα τώρα μια τιμή. Σαν παράδειγμα, ξαναλέω. Μπορεί το βαρέλι να κοστίζει 100 δολάρια. Το λέω τώρα έτσι για να καταλάβετε, ο αριθμός είναι χρήσιμος. 100 δολάρια να κοστίζει, για παράδειγμα, το βαρέλι. Και στην Ελλάδα αυτός που σας το πουλάει να το κοστολογεί 150. Υπάρχουν δηλαδή και κάποιες, σε εισαγωγικά, κλεψιές. Γιατί κανένας δεν κάθεται να δει πόσο κοστίζει παγκοσμίως το βαρέλι και πόσο πουλάνε στα δηληστήρια. Και πώς γίνεται μέσα σε 2 μήνες. Κανονικά όλοι έχουν απόθεμα για 2 μήνες στα δηληστήρια. Και πώς γίνεται να αλλάζει σήμερα η τιμή του βαρελιού, αυτοί να αλλάζουν κατευθείαν σε αυτούς τους ηλεκτρονικούς πίνακες την τιμή τους και να μην υπάρχει κανένας έλεγχος. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για το τι γίνεται με τα οκτάνια και το πώς φουσκώνουν τα πετρέλαια στα δηληστήρια. Άστο, κακός χαμός. Σκέψου τώρα, από το δηληστήριο στην εταιρεία εμπορίας και από την νέα εταιρεία εμπορίας στο πρατήριο. Σκέψου τώρα, φούσκωμα στο φούσκωμα, φόρο στο φόρο και κάτσε εσύ να πας να δώσεις 3 ευρώ για 1 λίτρο. Από πού ξεκίνησε η τιμή και πού κατέληξε. Και πόσα δίνεις και στο κράτος και πόσο τα αγοράσανε αυτοί οι εφοπλιστές και τι κάνουν οι εφοπλιστές. Για να ξέρετε και αυτό. Ενώ εσάς σας λένε ότι δεν κάνει να ακούτε τη λίμνη των κύκνων, ότι δεν κάνει να διαβάζετε το Στογεύσκι, γιατί έχουν διώξει όλους τους Ρώσους διπλωμάτες και η Ελλάδα εδώ πέρα, η κυβέρνηση έχει αποφασίσει ότι έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία. Μόνη της η Ελλάδα αποφάσισε, όχι η Ελλάδα, μόνη της η κυβέρνηση. Ο Μητσοτάκης αποφάσισε μόνος του μαζί με την Αμερικανική πρεσβεία το ότι έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, γιατί είμαστε στο ΝΑΤΟ, γιατί βοηθάμε μια χώρα που δεν είναι στο ΝΑΤΟ. Καμία λογική. Για να μπορέσουν να ανακυκλώσουν τα όπλα και να ξαναρπάξουν χρήμα. Όπως και να έχει, για κάποιο λόγο η κυβέρνηση αποφάσισε ότι εμείς έχουμε πρόβλημα με τη Ρωσία. Δεν έχει καταλάβει κανένας ακόμα για ποιο λόγο, αλλά ο Μητσοτάκης λέει είναι εχθρός μας η Ρωσία. Μήπως όλο αυτό προέρχεται από κάποιες οδηγίες από ξένες δυνάμεις για να μπορέσουν να πουλάνε οι Αμερικανοί πετρέλαιο στην Ελλάδα. Και μήπως κάποιοι εφοπλιστές παίζουν ένα παιχνίδι περίεργο με σημαίες διαφορετικές στα καράβια που κουβαλάνε πετρέλαια και φέρνουν τελικά πετρέλαιο από τη Ρωσία και συναντιούνται εκεί κάτω από την Πελοπόννησο και περνάνε από τα στενά της Μαύρης Θάλασσας. Μήπως περνάνε από τα Δαρδανέλια. Και μήπως ο πόλεμος ανάμεσα σε Ρωσία και Τουρκία ξεκινήσει όταν ο Τούρκος κλείσει τα Δαρδανέλια. Γιατί βγήκε ο Ερντογάν και είπε ότι εμείς θα φτιάξουμε ένα καινούριο δρόμο, θα ανοίξουμε ένα καινούριο δρόμο εκεί πέρα και θα κλείσουμε τα στενά. Για κλείστε τα στενά να δούμε σε πόση ώρα θα κατέβουν οι Ρώσοι προς τα εκεί. Λέτε να βγάλω τον κύριο Μινόπουλο να μας τα πει.
Λέτε να καλέσουμε τον κύριο Μινόπουλο λίγο να μας διαφωτίσει. Παναγία μου. Η Ελλάδα θέλω να ξέρετε ότι έχει από τις ακριβότερες βενζίνες στην Ευρώπη. Και χαρακτηριστικό ρόλο παίζει το σύστημα ελέγχου εισρωών εκροών. Γιατί το σύστημα αυτού ελέγχου εισρωών εκροών υποτίθεται ότι υπάρχει για την καταπολέμηση της νοθείας. Τι πιστεύετε εσείς, στην Ελλάδα υπάρχει πουθενά σωστός έλεγχος? Και ποιος ελέγχει αυτό το σύστημα εισρωών νεκρών? Και ποιοι μπαίνουνε αστυνομικοί σε αυτά τα κλιμάκια που πάνε και ελέγχουνε? Μήπως είναι φίλοι με κάποιον εφοπλιστή, με κάποιον επιχειρηματία? Γιατί εγώ σου λέω ένα παράδειγμα. Εγώ τρελός που δεν ξέρω τι μου γίνεται και είμαι συνωμοσιολόγος, άκου τώρα εδώ. Ποιος μου λέει εμένα ότι ένας που έχει πρατήρια πολλά και έχει πολύ χρήμα δεν μπορεί να πάει να πιάσει τα 5, 10, 20, 30, 40 άτομα τα οποία είναι στο ιδρό νεκρών και να τους πει για ελάτε εδώ ρε μάγκες. Ακούστε να δείτε. Τι είστε αστυνομικοί, τι είστε δημόσιοι υπάλληλοι, πόσο παίρνετε το μήνα, 1000 ευρώ, ναι, ωραία. Πόσο παίρνετε, 2000, ναι, ωραία. Εγώ θα σας δώσω άλλα 2000 κάθε μήνα. Να παίρνετε 4. 4 δεν θέλουμε. Ωραία, θα σας δίνω 5000 κάθε μήνα. Και θα τους δίνει όλους αυτούς τα διπλάσια από ό,τι παίρνουν. Ξέρετε πόσα θα κόψει αν δεν τον κάνουν έλεγχο γιατί τους ταΐζει δεύτερο μισθό? Ξέρετε? Και υπάρχει κανένας που ελέγχει αν αυτοί σε αυτά τα συστήματα ελέγχου γενικά στην Ελλάδα παίρνουν δεύτερο μισθό από κανένα επιχειρηματία ή κανένα εφοπλιστή? Υπάρχει κανένας να ελέγχει αυτή την κατάσταση? Γιατί εδώ πέρα βλέπουμε ότι πολλοί εθελοτυφλούν. Επίσης υπάρχουν και άλλες τακτικές, τις έχουμε συναντήσει, τις έχετε δει κι εσείς. Όπως για παράδειγμα υποθέσεις παλαιότερα και πριν λίγα χρόνια με τη μαφία, όπου μπορεί αυτός που κάνει τον έλεγχο και έχει βρει το θάρρος να το παίξει Σούπερμαν στην Ελλάδα και να πάει να καταδικάσει ένα πρατήριο το τεινοθεύει, ξαφνικά να δέχεται απειλές. Ξαφνικά να τον ακολουθάει κάποιο μαύρο αυτοκίνητο. Ξαφνικά να τον κάνουν κόλπες για να φύγει να κάνει κολοτούμπες. Ξαφνικά να παίρνουν τηλέφωνο στην οικογένειά του. Έτσι λειτουργούν οι μαφίες. Τι πιστεύετε ότι αυτός στο εισρωών νεκρών και σε άλλα τμήματα ελέγχου θα συνεχίσει ρισκάροντας τη ζωή του ή την οικογένειά του για να το παίξει Σούπερμαν? Πώς το βλέπετε το έργο? Τι πιστεύετε ότι συμβαίνει στην Ελλάδα? Έχουμε ή δεν έχουμε νοδευμένα καύσιμα? Γιατί το κράτος έχει αποδείξει το ότι αν κάνεις αυτά που σου λένε, είτε θα πάρεις μια καρέκλα, είτε θα σου δώσει κάποιος λεφτάκια και θα είσαι καλό παιδάκι. Έτσι δεν είναι? Κάνω λάθος? Δεν νομίζω. Ωραία, πώς ελέγχεται τώρα η νοθεία? Για να ξέρετε 5 πράγματα. Γιατί τα είπε άριστα ο κύριος Μινόπουλος και μας βοήθησε πάρα πολύ. Ακούστε τώρα. Στις δεξαμενές υπάρχει η εισρωή. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι ειδικοί ηλεκτρονικοί αισθητήρες ή αλλιώς τις ονομάζουν βέργες που μετρούνε με ακρίβεια χιλιοστού πόσα λίτρα καυσίμου αδειάζει το βιτιοφόρο σε αυτές τις υπόγειες δεξαμενές του βενζινάδικου. Ωραία μέχρι εδώ, ωραία. Υπάρχουν οι αντλίες, δηλαδή η εκροή, πόσο βγαίνει, που κάθε φορά που ένας οδηγός σταματάει με το αυτοκίνητό του, πάει να πάρει τσιγάρα, πάει να πάρει καφέδες, πάει να πάρει κάτι μπρέτσελ, κάτι σοκολάτες, κάτι κρουασάν, μπαίνει μία μάνικα μέσα στο αυτοκινητάκι και γεμίζει. Την ώρα που γεμίζει το αυτοκίνητο, δηλαδή την ώρα που ο οδηγός βάζει βενζίνη, η αντλία καταγράφει ηλεκτρονικά τα ακριβή λίτρα που βγήκαν από τη δεξαμενή. Υπάρχει δηλαδή μια αυτόματη διασταύρωση πόσα μπήκαν στη δεξαμενή και πόσα βγήκαν από τη δεξαμενή.
Υπάρχει λοιπόν

υπαλλήλων που είπαμε, πέρα από την απειλή αυτού που κάνει τον έλεγχο, πέρα από τον πιτσιλί που πίνει ποτάκια, να πούμε, με το Μητσοτάκι στην Κρήτη, στα Άστρα, υπάρχουν και άλλα κολπάκια για την οθεία των καυσίμων. Πολλές φορές έχει να κάνει και με τη χημεία. Παίρνουν την κανονική βενζίνη ή του ντίζελ και βάζουν μέσα κάποιους χημικούς διαλύτες, κάποια χημικά υγρά που δεν έχουν τους ίδιους φόρους με τα υπόλοιπα. Έτσι. Πρώτα απ' όλα λοιπόν υπάρχουν οι διαλύτες και τα χημικά. Το τουλόλιο και η μεθανόλη, που είναι η πιο συχνή μέθοδος στην Ελλάδα. Όλες αυτές οι λαθρεμπορικές οργανώσεις εισάγουν παράνομα από γειτονικές χώρες όπως τη Βουλγαρία και τα Σκόπια κάποιους βιομηχανικούς διαλύτες. Για θυμηθείτε λίγο και τι λέγαμε για τα Τέμπη, για τους χημικούς διαλύτες στα Τέμπη, θυμάστε? Αυτά τα υγρά φυσικά πρέπει να ξέρετε ότι μοιάζουν οπτικά με τη βενζίνη και αναμειγνύονται εύκολα μαζί της. Αλλά είναι πολύ πιο φθηνά, όπως σας είπα, και δεν έχουν ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πολύ σημαντικό και αυτό. Είναι αυτά τα χημικά στοιχεία τα οποία διαλύουν τον κινητήρα. Είναι αυτοί οι διαλύτες που είναι διαβρωτικοί. Όσοι ξέρετε από αυτοκίνητα, όσοι ασχολείστε με συνεργεία, είναι αυτά τα χημικά υγρά που ξεραίνουν και καταστρέφουν τις τσιμούχες. Τα σωληνάκια, τα μπέκ ψεκασμού, τις αντλίες και όλα αυτά που έχει το αυτοκίνητο εκεί πέρα στο σύστημά του, τέλος πάντων, και στη μηχανή του. Ωραία. Τώρα, νοθεία στο πετρέλαιο. Είναι λίγο πιο περίπλοκο. Γιατί αναμειγνύουν πετρέλαιο θέρμανσης ή ναυτιλίας με πετρέλαιο κίνησης. Το πετρέλαιο κίνησης, το πετρέλαιο θέρμανσης και το ναυτιλίας είναι χημικά σχεδόν το ίδιο καύσιμο. Απλά το θέρμανσης και το ναυτιλίας έχουν πολύ χαμηλότερο φόρο. Τι κάνουν λοιπόν? Φέρνουν πετρέλαιο θέρμανσης και ναυτιλίας, το αναμειγνύουν με τις κίνησης και γλιτώνουν λεφτά. Και δεν μπορεί να δει φυσικά ο άλλος των Ισρωών νεκροών το ότι μπαίνει, ας πούμε, πετρέλαιο το οποίο δεν θα έπρεπε να είναι θέρμανσης. Αυτός βλέπει πόσα λίτρα μπήκανε και πόσα λίτρα βγήκανε. Υπάρχει και ένας έξτρα έλεγχος που πάνε και παίρνουν δείγμα για να δούνε στη βενζίνη πόσα οκτάνια έχει και κάτι τέτοιες τρέλες. Δεν το κάνει ποτέ κανένας ή το κάνουν πολύ σπάνια σε συγκεκριμένα πρατήρια. Στην Ελλάδα θεωρώ ότι όλα γίνονται με καταγγελία. Αλλιώς άστα να πάνε, να μην τα συζητάμε. Τώρα, υπάρχει κάτι ακόμα όμως αυτό το ηλεκτρονικό κλείδωμα. Η νοθεία στην ποσότητα. Γιατί υπάρχει και η ποσοτική νοθεία, όπου το καύσιμο είναι καθαρό, αλλά ο καταναλωτής κλέβεται στην ποσότητα. Υπάρχουν πειραγμένες αντλίες. Υπάρχουν συγκεκριμένα κρυφά ηλεκτρονικά τσιπ, λογισμικά, στους μηχανισμούς των αντλιών. Δηλαδή το κόλπο ποιο είναι, για να τα πούμε όλα. Η οθόνη της αντλίας γράφει για παράδειγμα 50 λίτρα. Και ο οδηγός πληρώνει για 50 λίτρα, αλλά στο ρεζεβουάρ έχουν μπει στην πραγματικότητα 45 λίτρα. Μιλάμε για μια απώλεια περίπου 5 με 10%. Και τα τσίπ αυτά τι κάνουν? Απενεργοποιούνται με τηλεχειριστήριο όταν εμφανίζεται ο έλεγχος. Και όταν βάζει με την αντλία δεν βλέπει ότι έχει θέμα. Μια χαρά 50 λίτρα έβαλε. Σας λέω τώρα πραγματάκια για να αρχίζετε λίγο να λειτουργείτε. Και για να αρχίσετε να συνειδητοποιείτε σε τι κόσμο ζείτε και πόσο ευκολόπιστοι είστε. Πλερουά! Και όταν βγάλεις τις τσέπες και ανοίξεις το ρεζεβουάρ θα είναι άδειο. Κόντρα στο σύστημα, κόντρα στην κλεψιά. Εγώ αυτά περίμενα να συζητήσω με τον κύριο Μινόπουλο. Αλλά ο κύριος Μινόπουλος, από ό,τι φαίνεται, δεν ήθελε. Εντάξει. Μπορεί να μην ήταν σήμερα στα καλύτερά του. Δεν τον κατηγορώ τον άνθρωπο. Καλά να είναι, υγεία να έχει. Βγάλαμε εμείς το φίδι από την τρύπα, κύριε Μινόπουλε. Βγάλαμε εμείς το φίδι από την τρύπα. Γιατί αλλιώς θα μέναν οι ακροατές ξεχρέμαστοι. Δεν ξέραν τι να πούνε. Θα τους λέγανε σήμερα ακούσαμε σε ρέτ και δεν μάθαμε τίποτα. Έτσι τα λέγανε
Ακούσαμε.

Τερέτη και δεν μάθαμε τίποτα. Και όχι τίποτα, θα βρίζανε εμένα. Σιγά μη βρίζανε εσάς. Εμένα θα λέγανε τι είναι αυτά που λες. Έτσι. Μπράβο. Focus FM 103,6 Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Όραμα 101,7 στην Ετωλακαρανία. Στο Ηράκλειο 95,8. Χαλκιδική 98,8. Νότος News 97,8. Και πάει λέγοντας. Αυτό το Νότος News γιατί δεν το κάνετε Ρόδος News. Και με μπερδεύετε. Και στα Ιωάννινα βαράμε. Τι χαμός παγκοσμίως. Παγκοσμίως, ακουγόμαστε κανονικά. Γροθιά στο κατεστημένο. Λοιπόν, όπως λέει και ένας φίλος μου, γροθιά στο κατεψυγμένο. Μη μου πει κανένας εκεί πέρα έξω ότι δεν έχει πατήσει γροθιά στο κατεψυγμένο. 100% έχετε πατήσει γροθιά στο κατεψυγμένο. Πολλές φορές βγάζετε κάτι από την κατάψυξη γιατί δεν κουνιέται φίλο. Γροθιά στο κατεψυγμένο, και αυτό σωστό είναι. Σίγουρο. Λοιπόν, ποιο τραγουδάκι να βάλουμε τώρα, να βάλουμε λες το. Το δικό σας, όχι, όχι, βρήκα τώρα να βάλω την Πάολα. Την είδα σήμερα την Πάολα, πέρασε με το αυτοκίνητο. Ένα γκρι, μια γκρι Πόρσε, τσιπάκι. Περνάει από μπροστά, πήγα να περάσω τον δρόμο, περνάει εγκαζωμένο κιόλας. Και βλέπω η Πάολα οδηγός. Λέω, δες ρε φίλε που θα μας πατήσει η Πάολα, δεν θα το πιστεύουν στις ειδήσεις. Θα το γράφουν με κεφαλαία γράμματα. Η Πάολα πάτησε το Σερέτη. Σαν ανέκδοτο θα είναι. Κι όμως θα με πατούσε η Πάολα με το αυτοκίνητο. Λοιπόν, γι' αυτό θα βάλουμε λίγο Πάολα να τραγουδήσει, που έχει ωραία φωνή. Και επανέρχομαι τρίτη ώρα να μιλήσουμε λίγο για τη διατροφή. Γιατί υπάρχουν πολύ καρκινογόνα προϊόντα, κυκλοφορούν πολλά καρκινογόνα προϊόντα. Και νομίζω ότι και εκεί πέφτουμε θύματα. Όπως με τα πετρέλαια και με όλα αυτά, έτσι και εκεί πέφτουμε θύματα. Λοιπόν, τραγουδάκι δυναμικό, με Ρόκο. Ο Ρόκος πρέπει σε αυτό το τραγούδι, νομίζω, η συμμετοχή του. Ήτανε η Πάολα να πάει στην εκπομπή στην υγειά μας να τραγουδήσει και επειδή ο Ρόκος δεν προλάβαινε πήγε λίγο πιο μετά και αναρωτιόντουσαν όλοι πού είναι ο Ρόκος ρε παιδιά, γιατί ο Ρόκος δεν έχει έρθει ακόμα, έχουν να πούνε μαζί το έτσι αγαπάω εγώ το τραγούδι και ξέρετε που ήταν ο Ρόκος? Ήτανε στην πλατεία Συντάγματος με το Ρούτσι και παίζανε κιθάρα, κάνανε απεργία πείνας μαζί και παίζανε κιθάρα ο Ρόκος με το Ρούτσι, είναι στην πλατεία και μετά πήγε ο Καρβέλας. Και έφυγε μετά ο Καρβέλας με τον Ρόκο και πήγανε μαζί στην υγειά μας. Και μετά τραγούδησαν αυτό το τραγούδι. Προφανώς και κάνω πλάκα, έτσι. Προφανώς και καλό. Τραγουδάκι και επανέρχομαι. Τραγουδάρα! Άκου εδώ φωνές τώρα, άκου φωνές. Άκου εδώ την Πάολα, πώς τραγουδάει. Πεις να με πατήσεις ρε, πώς πας έτσι να πούμε πάνω στη Τζιμισκή. Με 200 πάνω στη Τζιμισκή τραγουδίστρια πράγμα.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Flash Κρήτης 95,8.
3: Ειδήσεις στον Flash Κρήτης 95,8.
4: Συναγερμό στην Κρήτη, 75 μετανάστες διασώθηκαν σήμερα το πρωί από δύο λέμους νότια της Γάβδου. Οι βάρκες με 31 και 36 επιβαίνοντες εντοπίστηκαν από μη επανδρωμένο εναέριο μέσω της Frontex και οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Παλαιόχώρα. Στο Ηράκλειο, νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας κινητοποίησε τις αρχές. 40χρονος συνελήφθη μετά από καταγγελία ότι χαστούκησε και απείλησε τη σύζυγό του. Με την υπόθεση να παίρνει πλέον τον δρόμο της δικαιοσύνης. Ανησυχία προκαλεί και η εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου, με Ηράκλειο και Ρέθυμνο να βρίσκονται σε αυξημένη επιτήρηση. Τα νεότερα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα δείχνουν 58 νέα εγχώρια κρούσματα και 5 θανάτους μέσα σε μία εβδομάδα, ενώ συνολικά οι θάνατοι στη χώρα έχουν φτάσει στους 24. Και στην υπόλοιπη Ελλάδα, σοβαρή καταγγελία από 15χρονη στο Αγρίνιο. Η ανήλικη, για την οποία έχει σημάνει συναγερμός εξαφάνισης, κατήγγειλε αρπαγή και βιασμό από δύο άνδρες. Οι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν, ενώ έχουν παραγγελθεί ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Τραγωδία τα ξημερώματα στην Κόρινθο. Ο άνδρας παρασύρθηκε από άμαξο στοιχεία του προαστιακού που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο προς Πειραιά. Παρά την ενεργοποίηση της πέδησης από τον μήχαν οδηγό, στον σειρμό επέβαλαν 80 άνθρωποι και το περιστατικό προκάλεσε καθυστερήσεις στην γραμμή. Στην Άνδρο, πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Συνέτη. Στην μάχη της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις και δύο ελικόπτερα, ενώ η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή. Το Ιράν εξαπέλυσε τις πρώτες πρωινές ώρες επίθεση με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στο Κουβέιτ. Στην Ουκρανία, νέα ρωσική αεροπορική επίθεση έπληξε σήμερα τα ξημερώματα την Οδυσσό 17. Άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 3 παιδιά, ενώ σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν σε πολυόροφο κτίριο κατοικιών. Κλείνουμε με τον καιρό. Ηλιοφάνεια στην Κρήτη, με την θερμοκρασία να φτάνει τοπικά στους 33 με 36 βαθμούς. Αυξημένη προσοχή λοιπόν στις υψηλές θερμοκρασίες, στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και κατά τόπους θα ενισχυθούν.
5: Ακούσατε ειδήσεις από τον Flash Κρήτης
3: 95,8.

0: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράκι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr Premium Experiences.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτιούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι. Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σαν και πήγε τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Βλέπεις, ρε, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος, να. Δηλαδή,
1: κι αν έχετε ζήσει,
0: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε? Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Λέει, τι δροσιά, είναι αυτή που πας έρχεται, απ' τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζε ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να ξέρεις.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4, Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8, Flash Κρήτη στους 98,5, στους 95,8, συγγνώμη, Νότος News στους 97,8. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κλινικό διατροφολόγο και διαιτολόγο, τον κύριο Δημήτρη Χατζιπέτρου. Καλησπέρα, κύριε Χατζιπέτρου.
3: Καλησπέρα σας, κύριε Σερέπη. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας στον αέρα και θα μας δώσετε τις δικές σας συμβουλές και θα μοιραστείτε μαζί μας και τις γνώσεις σας. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό και για εμένα προσωπικά και για το ακροατήριο.
3: Ευχαριστώ και εγώ για τα καλά σας λόγια και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό.
2: Λοιπόν, κύριε Χατζιπέτρου, πολλοί κόσμος εκεί πέρα έξω αναρωτιέται πλέον το τι μπορεί να φάει, το τι δεν μπορεί να φάει. Πολλοί αναρωτιούνται ποιες είναι οι καρκινογόνες ουσίες, το αν υπάρχει μία, ας πούμε, επιλογή το να τρώνε υγιεινά και το πώς μπορούν να καταφέρουν να ξεχωρίζουν το τι πρέπει και τι δεν πρέπει.
3: Κοιτάξτε, το θέμα αυτό είναι πολύ διάστατο και πολύ σύνθετο. Σίγουρα υπάρχουν τροφές οι οποίες έχει αποδειχθεί με μεταναλύσεις και στατιστικές μελέτες ότι είναι υπεύθυνες για τον επιπολασμό του καρκίνου, για τις αυξήσεις των καρδιακών συμβαμάτων και όχι μόνο για τα καρκινικά ή καρδιαγγειακά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στην Ελλάδα, μια και ζούμε εδώ πέρα, η καλύτερη διατροφή που μπορούμε να εφαρμόσουμε είναι η μεσογειακή διατροφή. Αυτό το οποίο είναι ανησυχητικό είναι ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη πληθώρα επεξεργασμένων τροφίμων στη διατροφή μας. Τα επεξεργασμένα τρόφιμα ως επιτοπλίστων είναι υπεύθυνα για τις αλλοιώσεις οι οποίες μπορούν να προκύψουν μετέπειτα στον οργανισμό μας, στην εμφάνιση καρδιακών ή και καρκινικών συμβαμάτων και ούτω καθεξής προβλήματα τα οποία συνδυάζονται με την υγεία.
2: Ναι.
3: Είναι τρόφιμα τα οποία τα βρίσκουμε συνήθως σε κάθε σπίτι. Μιλάω για τα επεξεργασμένα κρέατα, λαμπικά, η έλλειψη των φρούτων από τη διατροφή μας, αλλά και θα σας πω και κάτι άλλο, ακόμα και τα φρούτα πλέον δεν είναι τα ίδια φρούτα τα οποία είχαμε πριν από μερικά χρόνια. Τα γενετικά τροποποιημένα φρούτα και όλα αυτά δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να είναι ασφαλή για την υγεία μας στο μέλλον. Σίγουρα μπορεί να έχουν βιταμίνες, μπορεί να έχουν στοιχεία διαφυτικές είναι τα οποία χρειάζεται η διατροφή μας, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο μετέπειτα αυτά ή τι ακριβώς περιέχουν μέσα. Όταν δηλαδή παραδείγματος χάρη οι καρποί ή τα λαχανικά τα οποία τρώμε είναι από υβρίδια, αντιλαμβάνεστε τον κίνδυνο εδώ.
2: Βέβαια. Άρα υπάρχουν, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά θέλω να το ρωτήσω αυτό. Υπάρχουν και κάποια, ας πούμε, που είναι ελάχιστα επεξεργασμένα ή άλλα που είναι υπερεπεξεργασμένα.
3: Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Φανταστείτε ότι παλιότερα ένας τρόπος συντήρησης ήταν τα καπνιστά. Το να καπνίζουν κάποια κρέατα. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
3: Παλιότερα πώς τα καπνίζανε? Με φυσικό τρόπο. Πλέον, αν πάτε σε ένα σούπερ μάρκετ και καταναλώσετε ένα τρόφιμο το οποίο είναι καπνιστό, όπως παραδείγματος χάρη μια γαλοπούλα καπνιστή, λέω εγώ, επί παραδείγματος, χωρίς να θέλω να στοχοποιήσω το συγκεκριμένο προϊόν. Το κάπνισμα γίνεται με υγρά, με χημικά υγρά, γίνεται χημική γεύση. Αυτό δεν είναι ένας φυσικός τρόπος. Δεν επιτυχάνουμε δηλαδή τα αποτελέσματα της συντήρησης του τροφίμου. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αποφεύγουμε ως επιτοπλίστων είναι τα συντηρητικά και τα επεξεργασμένα. Δηλαδή τα μητρώδη και τα νητρικά τα οποία περιέχουν μέσα τα τρόφιμα αυτά για να μπορέσουν να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής τους. Σίγουρα είναι επιβλαβή για την υγεία. Κάτι το οποίο επίσης θα πρέπει να προσέξουμε είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Εγώ δεν θα επικεντρωθώ τόσο πολύ στα τρόφιμα από την άποψη ότι τι θα προκαλέσουν κάποιον, να δούμε και τι κάνει καλό. Να δούμε ποια τρόφιμα μας βοηθούν.
2: Ναι.
3: Δεν καταναλώνουμε πλέον φυτικές ίνες όπως καταναλώναμε πριν από κάποια χρόνια. Ο σύγχρονος άνθρωπος αυτή τη στιγμή καταναλώνει τριπλάσια ποσότητα πρωτεΐνης από ό,τι καταναλώνει το 1990. Τι γίνεται όμως με τη φυτική ίνα? Τι γίνεται με τα αντιοξειδωτικά? Τι γίνεται με τα τρόφιμα τα οποία έχουν ευεργετικές ιδιότητες? Τα αγνά τρόφιμα, το μέλι. Γιατί χρησιμοποιούμε επί παραδείγματι τόσο πολύ αλάτι και συντηρητικά στη διατροφή μας και δεν βάζουμε, πώς να το πω, μυρωδικά του φρυγανικού μας οικοσυστήματος, τη μάρη, ρίγανη.
2: Μπαχαρικά βέβαια.
3: Μπαχαρικά τα οποία θα προσδώσουν και μία γεύση. Ξέρετε, υπάρχει και μία μελέτη της Καρδιολογικής Εταιρείας Ελλάδος όπου έχει δώσει τέτοιες συστάσεις ως προς την αποφυγή του αλατιού, του νατρίου δηλαδή, γιατί και να προσδώσουμε γεύση στα φαγητά μας με φυσικά μυρωδικά του φρυγανικού μας οικοσυστήματος. Όλα αυτά συντελούν στο να έχουμε και μία ευεξία, να έχουμε μία καλύτερη ποιότητα ζωής και ξέρετε, όλα αυτά λειτουργούν συσσωρευτικά. Μιλήσω για ένα παράδειγμα. Υπάρχουν παραδείγματος χάρη ένα τρόφιμο το οποίο όλοι πρέπει να το έχουμε στη διατροφή μας και αυτό είναι το ψάρι. Το ψάρι είναι πλούσιο σε πολυακόλαστα λιπαρά οξέα. Τα λεγόμενα ωμέγα 3 και ωμέγα 6 λιπαρά οξέα, τα οποία ξέρουμε ότι έχουν ευεργετικές ιδιότητες για την καρδιά. Πάρα πολλοί κόσμοι καταφεύγει σε τρόφιμα και ψάρια τα οποία είναι μεγάλο μεγέθος. Ας πούμε ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ο σολομός. Το καλό είναι να τρώμε λιπαρά ψάρια για να προστατεύσουμε την καρδιά μας και το καρδιακιακό μας σύστημα, αλλά να τρώμε μικρού μεγέθους.
2: Μικρού μεγέθους, είπατε?
3: Μικρού μεγέθους, και θα σας εξηγήσω το λόγο.
2: Ναι.
3: Ξέρετε, στη φύση υπάρχουν οι παραγωγοί και οι καταναλωτές.
2: Ναι.
3: Υπάρχουν οι βαθμίδες καταναλωτών. Όταν το περιβάλλον είναι μολυσμένο από τον παραγωγό, ένας καταναλωτής πρώτης βαθμίδας για να βάλει ένα κιλό σώματος στο δικό του σώμα πρέπει να καταναλώσει περίπου 100 κιλά από μια χαμηλότερη βαθμίδα καταναλωτή ή παραγωγού. Αυτό εκθετικά στον μεγάλο καταναλωτή μεγάλης βαθμίδας, αντιλαμβάνεστε πόσο εκθετικά η συγκέντρωση π.χ. βαρέων μετάλλων μπορεί θα αυξηθεί. Αν δηλαδή η σαρδέλα που τρώει τον πλακτόν, λέμε υποθετικά,
2: ναι,
3: έχει βάλει, καταναλώσει 100 κιλά πλακτόν, έχει μια συγκέντρωση βαρέων μετάλλων α. Αν ένα ψάρι μεγαλύτερο για να φάει μια σαρδέλα έχει καταναλώσει 100 κιλά σαρδέλες, λέμε ένα παράδειγμα, φαντάζεται πόσο εκθετικά μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση των βαρέων μετάλλων στον μεγαλύτερο καταναλωτή. Και ποιος είναι στην κορυφή της διατροφικής αλυσίδας? Ο άνθρωπος. Οπότε αντιλαμβάνεστε πώς την πληρώνει ένας άνθρωπος ο οποίος καταναλώνει τέτοια τρόφιμα.
2: Καταλαβαίνω, βέβαια. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Επίσης, το φρέσκο κρέας, για παράδειγμα.
3: Το φρέσκο κρέας είναι ένα... Κοιτάξτε, το κρέας πλέον, επειδή... Εγώ δεν είμαι αντίθετος με την κατανάλωση του κρέατος. Παν μέτρων άριστον, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι. Σε όλα πρέπει να καταναλώνουμε τα πάντα με μέτρο. Βέβαια, θα σας πω και κάτι άλλο τώρα. Έχει βγει φέτος μια καινούργια διατροφική πυραμίδα, η οποία ήρθε από Αμερική. Όπου δίνει ότι στη βάση της διατροφής μας πρέπει να έχουμε περισσότερο κρέας και περισσότερο κατανάλωση πρωτεΐνης. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό ακόμα μπορεί να σταθεί. Δεν ξέρω ποιος ο λόγος για τον οποίο έχει αλλάξει αυτό το πράγμα. Αυτό το οποίο μπορώ να πω και να πιθανολογήσω είναι το εξής, ότι στην παλαιότερη διατροφική πυραμίδα, η οποία είχε σχηματιστεί από την Αμερική, είχε δημιουργηθεί από το Υπουργείο Γεωργίας της Αμερικής, όπου η βάση του Υπουργείου Γεωργίας ποια ήταν, η κατανάλωση σιτηρών, αυτά δεν παράγουν οι Αμερικάνοι. Οι γεωργοί τους.
2: Ναι.
3: Άρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι στοχευμένο κάτι τέτοιο. Δηλαδή το να καταναλώνουμε πάρα πολύ όσπρια και ψωμιά και σιτηρά. Μέχρι στιγμής όμως έχουμε δει ότι στη μεσογειακή μας διατροφή δεν έχουμε τέτοια προβλήματα.
2: Άρα το να τρώμε ας πούμε φρέσκο κρέας, φρούτα, λαχανικά και κάποια τέτοια προϊόντα είναι καλό.
3: Είναι καλό και είναι το ιδανικό. Απλά να μην ξεφεύγουμε σε ποσότητα και να μην κάνουμε υπερβολές.
2: Κύριε Χατζηπέτρου, για το τυρί, συγγνώμη, για το τυρί τι έχετε να πείτε?
3: Για το τυρί, είναι ένα προϊόν γαλακτοκομικό, έχει υποστεί μια ζύμωση, δεν είμαι αρνητικός στην κατανάλωση τυριού. Θεωρώ ότι το καλύτερο τυρί το οποίο μπορεί να καταναλώνει κάποιος είναι το κατσικίσιο τυρί.
2: Ωραίο.
3: Αλλά είμαι επιφυλακτικός όμως ως προς την συγκέντρωση του νατρίου την οποία έχει. Δυστυχώς το τυρί έχει υψηλά αυξημένο ποσοστό νατρίου μέσα του.
2: Μπορούμε να το καταλαβαίνουμε άμα είναι πολύ αλμυρό, δηλαδή ότι έχει τόσο υψηλά ποσοστά?
3: Αυτό μπορούμε δυστυχώς να το καταλάβουμε, γιατί έχει να κάνει και με την προσωπική επίγευση του καθενός, ξέρετε. Μπορούμε να το καταλάβουμε από την διατροφική ετικέτα του προϊόντος.
2: Ναι.
3: Είναι καλό δηλαδή να καταναλώνουμε τρόφιμα και τυρί χαμηλά σε νάτριο.
2: Mm-hmm. Επίσης με ρωτάνε οι ακροατές, ας πούμε, για το ψωμί, το οποίο και αυτό, ας πούμε, πολλές φορές έχει αλάτι. Για το ψωμί γενικά, το άσπρο ψωμί, από όσο γνωρίζω, δεν είναι και τόσο υγιεινό.
3: Κοιτάξτε να δείτε, σύμφωνα με τις διατροφικές συστάσεις, η κατανάλωση του ψωμιού που πρέπει να γίνεται είναι η εξής. Πρέπει να καταναλώνουμε και συνθετούς αλλά και απλούς υδατάνθρακες. Η αναλογία πρέπει να είναι 3 προς 1. Τι εννοούμε σε αυτό? Παραδείγματος χάρη, στις 4 φέτες ψωμί, οι 3 φέτες πρέπει να είναι από μαύρο ψωμί ολικής αλέσεως.
2: Μόνο 3 φέτες,
3: Όταν λέω παραδείγματος χάρη, έτσι αναφέρω, αν έχουμε να καταναλώσουμε 4 φέτες ψωμί,
2: ναι,
3: σαν λέω, οι 3 πρέπει να είναι μαύρο, η 1 πρέπει να είναι λευκό. Αυτή είναι η αναλογία που πρέπει να χρησιμοποιούμε στους σύνθετες με τους απλούς υδατάνθρακες.
2: Δηλαδή τώρα, συγγνώμη που το θέτω έτσι, ας πούμε, και το διακομωδώ, ναι, εγώ που τρώω μια μπαγκέτα έχω πέσει πολύ έξω. Έχω πέσει πολύ έξω, κύριε Χατζηπέτρου.
3: Εξαρτάται πώς η μπαγκέτα, αν την καταναλώνετε μέσα σε μια μέρα ή αν γυμνάζεστε ή αν έχετε,
2: ναι,
3: αυξημένο.
2: Ποια μέρα? Ποια μέρα, μέσα σε μια. Μέσα σε ένα δεκάλεπτο. Λοιπόν, υπερεπεξεργασμένα προϊόντα όπως είναι, ας πούμε, τα έτοιμα γεύματα, τα πατατάκια, τα αναψυκτικά, τα γλυκά.
3: Εδώ.
2: Αυτά τα αγαπάει πολύ ο κόσμος, από ό,τι βλέπω.
3: Τα αγαπάει δυστυχώς πάρα πολύ ο κόσμος και είναι τα τρόφιμα τα οποία ευθύνονται για την κακή διατροφική κατάσταση που υπάρχει στην Ελλάδα. Ξέρετε, παλαιότερα είχαμε πολύ καλά επίπεδα παχυσαρκίας στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια έχουμε φτάσει να είμαστε από τους πρώτους στην Ευρώπη. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι Τα παιδιά καταναλώνουν τέτοια τρόφιμα και εγώ θα το πάω και λίγο πιο βαθιά αν μου επιτρέπετε. Είναι τέτοιοι οι ρυθμοί της καθημερινότητας. Που αντί να κάτσουμε να μαγειρέψουμε στο σπίτι μας, επειδή δουλεύουμε όλη μέρα, τρέχουμε σπανικόβλητοι, η μητέρα ή η νοικοκυρά στο σπίτι δεν έχει πλέον την ίδια αντοχή να κάθεται να μαγειρεύει υγιεινά ή να ετοιμάζει το κολατσό στα παιδιά. Δυστυχώς καταφεύγουν στο να πάμε κάτι από το κηλικείο, ένα πατατάκι, μια σοκολάτα, ένα γλυκό, ένα γλυπετζούρι. Αυτά αν μπορούσαμε να τα περιορίσουμε θα ήμασταν πολύ πιο καλά στη διατροφική μας πορεία. Βέβαια έχουν γίνει και από τα Υπουργεία, ξέρετε, Υπουργεία Παιδείας, έχουν βγει κάποιες εγκύκλειες, όπου κάποιοι κανόνες, οι οποίοι επιβάλλουν στα κηλικεία, γιατί ανοίγει και η σχολική χρονιά, να πούμε κάτι και γι' αυτό.
2: Βέβαια.
3: Επιβάλλουν στα κηλικεία να έχουν συγκεκριμένα τρόφιμα. Και όντως έχει γίνει μια πολύ καλή κίνηση πάνω σε αυτό, στο να περιορίσουν τα πάρα πολύ επεξεργασμένα τρόφιμα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στα παιδιά. Ξέρετε, τα παιδιά δεν έχουν και ένα κριτήριο, δεν τους νοιάζει τι είναι υγιεινό και τι όχι. Νοιάζει τι είναι νόστιμο. Και δυστυχώς τα νόστιμα είναι και συνήθως αυτά τα οποία δεν είναι τόσο υγιεινά. Μπορούμε να βρούμε υγιεινά και τόσο νόστιμα τρόφιμα, αλλά θέλει κάποια λίγο μελέτη παραπάνω σε αυτό το κομμάτι.
2: Άρα, θεωρείτε, συγγνώμη λίγο, θεωρείτε ότι αυτό που είπατε για την παχυσαρκία, το ότι τα έτοιμα αυτά γεύματα ίσως έχουν έτσι, έχουν αποκτήσει μια δυναμία οι άνθρωποι και θέλουν να τρώνε τέτοια γεύματα, γιατί βαριούνται κιόλας, γιατί από όσο γνωρίζω, πολλοί που κάνουν ας πούμε διατροφή λένε ότι θέλει πάρα πολύ ώρα να περνάω στην κουζίνα για να μπορώ να συμβαδίσω με αυτό που μου έχουν πει.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Ουσιαστικά αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι προσπαθούμε να κάνουμε, ο χρόνος είναι τέτοιος και η κούραση, η ρυθμή της ζωής μας είναι τέτοιοι που δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να ασχοληθούμε σοβαρά ή να δώσουμε την πρέπουσα προσοχή πάνω στην παρασκευή των φαγητών που θα καταναλώσουμε. Ένας δείκτης επίσης, αν θέλετε να σας πω, μιας οικονομικής κατάστασης μιας χώρας είναι και η οικονομικής κατάστασης ενός νοικοκυριού. Είναι και η κατανάλωση των τροφίμων. Τα παλαιότερα χρόνια, ξέρετε, η παχυσαρκία ήταν χαρακτηριστικό των πλούσιων οικογενειών. Πλέον η παχυσαρκία είναι χαρακτηριστικό των χαμηλότερων κοινωνικά και οικονομικά στρωμάτων. Δυστυχώς. Γιατί όταν δεν έχεις παραδείγματος χάρη τη δυνατότητα να δαπανίσεις ένα αλφα ποσό για να καταναλώσεις μια αλφα ποιότητα φαγητού, να αγοράσεις κάτι το οποίο κοστίζει. Ας πάμε στο κρεμπολίο, στο σούπερ μάρκετ. Πόσο πήγε το μοσχάρι, πόσο πήγε το κρέας. Οι τιμές σε κάποια τρόφιμα έχουν γίνει απαγορευτικές. Δεν θα καταφύγει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος στο να πάει να δώσει 1-2 ευρώ για να καταναλώσει π.χ. ένα χοντόκ και πάλι χωρίς να στοχοποιώ το συγκεκριμένο τρόφιμο, το λέω.
2: Ναι.
3: Το αντιλαμβάνεστε. Και ξέρετε ποιο είναι επίσης ανησυχητικό σε αυτή την όλη ιστορία. Έχουμε, σύμφωνα με μεταναλύσεις, έχουμε αύξηση των συμβαμάτων ζαχαρόδους διαβήτη. Λέγεται ότι το 2060 μπορεί να έχουμε τόσο μεγάλο επιπολασμό στο ζαχαρό διαβήτη που μπορεί πάνω από το 50% του πληθυσμού να είναι διαβητικό.
2: Τρώνε πάρα πολύ ζάχαρη.
3: Δεν είναι τόσο ότι ευθύνεται η ζάχαρη. Ευθύνεται ο υδατάνθρακας. Ο υδατάνθρακας θα μεταβολιστεί σε γλυκόζη και η γλυκόζη επίσης θα δημιουργήσει τα προβλήματα του ζαχάρου. Επίσης υπάρχει και πολύ μεγάλη αντίσταση στην ινσουλίνη λόγω αύξησης της παχυσαρκίας. Δυστυχώς είμαστε από τους πρώτους πρωτοπόρους στην παχυσαρκία στην Ευρώπη.
2: Συγγνώμη τώρα κύριε Χατζηπέτρου, στην ουσία η παχυσαρκία συμβαίνει κάτι συγκεκριμένο, αυτή η περίσσια ζάχαρη αποθηκεύεται στο σώμα ως λίπος.
3: Ναι, αποθηκεύεται στο σώμα ως λίπος. Επίσης, όταν ένας άνθρωπος έχει αυξημένα ποσοστά λίπους, έχει αυξημένες ορμόνες και παρατηρείται αντίσταση στην ινσουλίνη. Η ινσουλίνη δηλαδή, η οποία παράγεται από τα β' κύτταρα του παγκρέατός του, και εκεί μπαίνει στην κυκλοφορία, δεν μπορεί να αποδώσει. Δεν μπορεί δηλαδή να ξεκλειδώσει τα κύτταρα έτσι ώστε να μπορέσουν να τραβήξουν μέσα τους τη γλυκόζη για να τη χρησιμοποιήσουν ως καύσιμο.
2: Έχουν και θέμα με το πάγκρεας.
3: και με το πάγκρεας, αλλά επίσης θα σας πω και κάτι άλλο. Όταν ένας άνθρωπος ζει μόνιμα σε μια στρεσογόνο κατάσταση, σε μια αγχωτική κατάσταση, απελευθερώνονται από τα επινεφρίδια αδρεναλίνη και νοραδρεναλίνη. Αυτές οι ορμόνες, αν και κάθονται πάνω στα κύτταρα, στις θέσεις υποδοχής που είναι να κάτσει η ινσουλίνη, και τις μπλοκάρουν. Με συνέπεια να υπάρχει κυκλοφορία στο αίμα, να κυκλοφορεί η ινσουλίνη μας, αλλά να μην μπορεί να πάει να κάτσει στα κύτταρα έτσι ώστε να τα ξεκλειδώσει για να τραβήξουν μέσα τους τη γλυκόζη. Και να έχουμε εκείνη τη στιγμή παροδικό ζαχαρός διαβήτη, να έχουμε δηλαδή αύξηση της συγκέντρωσης της γλυκόζης του αίματος.
2: Φοβερό.
3: Έχετε ακούσει ποτέ την έκφραση «ζορίστηκε ή στρεσαρίστηκε και το ανέβηκε το ζάχαρο»?
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Αυτό ακριβώς λαμβάνει η χώρα.
2: Θέλω να μπορέσουμε λίγο να εξηγήσουμε στον κόσμο το ναι. ότι υπάρχουν και κάποια προϊόντα που έχουν κρυμμένη ζάχαρη, δηλαδή όπως είναι αυτές οι έτοιμες σάλτσες, όπως είναι το ψωμί
3: πολύ
2: που σας είπα, του τος, τα γιαούρτια με ναι. γεύσεις. Έχει σε πάρα πολλά προϊόντα ζάχαρη και δεν το καταλαβαίνουμε το ότι υπάρχει.
3: Σε αυτό το οποίο λέτε έχετε πολύ το δίκιο. Ουσιαστικά αυτό το οποίο συμβαίνει είναι το εξής. Σε μια προσπάθεια των εταιριών να μπορέσουν να δώσουν στον καταναλωτή τρόφιμα τα οποία είναι χαμηλότερων θερμίδων, δηλαδή πιο διαιτητικά. Εδώ κάνουμε και ένα λάθος εμείς. Νομίζουμε ότι οτιδήποτε διαιτητικό σημαίνει ότι είναι αυτό το οποίο έχει χαμηλές θερμίδες. Δεν ισχύει απόλυτα. Δίαιτα δεν σημαίνει πείνα, δεν σημαίνει στέρηση. Μπορεί να δούμε στη διατροφική ετικέτα ενός σκευάσματος, επί παραδείγματος χάρη ένα γιαούρτι, να δούμε ότι έχει χαμηλότερες θερμίδες από ένα άλλο, από ένα πλήρες γιαούρτι, αλλά αν δούμε τα σάκχαρα τα οποία έχει μέσα, θα δούμε ότι είναι αυξημένα.
2: Ναι.
3: Μπορεί δηλαδή όντως να δείτε ένα γιαούρτι light ή 1,5%, το οποίο ναι, να έχει λιγότερες θερμίδες από ένα κανονικό. Αν δείτε στη διατροφική ετικέτα όμως και κάνετε μια σύγκριση, θα δείτε ότι τα σάκχαρα που μπορεί να περιέχει μέσα οι υδατάνθρακες είναι αυξημένα. Αν ένας άνθρωπος, παραδείγματος χάρη, μπορούμε να πούμε ότι θα είναι καλό να τρώει μέχρι, να πούμε υποθετικά τώρα έτσι, 20 γραμμάρια ζάχαρη την ημέρα, θα δείτε ότι με μια τέτοια διατροφή μπορεί να τα ξεπερνάει.
2: Να κάνω τώρα μια ερώτηση, λίγο να ανοίξω μια παρένθεση, γιατί πραγματικά και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το απορώ και εγώ πολλές φορές. Έχουμε από τη μία, κύριε Χατζηπέτρου, την κοινή ζάχαρη. Τη σαχαρόζη, από όσο γνωρίζω, φρουκτόζη, γλυκόζη και πάει λέγοντας.
3: Ναι, είναι υδατάνθρακες αυτά. Απλή, σύνθετη και.
2: Ναι.
3: Ναι.
2: Μετά έχουμε στέβια. Έχουμε ναι. ασπαρτάμι. Έχουμε και άλλα γλυκαντικά. Και πολλοί αναρωτιούνται και λένε. Τώρα το πιο γνωστό παράδειγμα θα αναφέρω και μια εταιρεία είναι τι διαφορά μου λέει ο άλλος έχει να πίνω μια απλή κοκακόλα από το να πίνω μια κοκακόλα zero. Ή τι διαφορά έχει ας πούμε να πιω ένα καφέ με στέβια ή με μια με ζάχαρη. Ή άλλος μου λέει το πιο υγιεινό είναι να βάζω στο καφέ μέλι. Ξέρω εγώ υπάρχουν κάποιες διαφορές, εξηγήστε μας λίγο.
3: Λοιπόν, σαφέστατα υπάρχουν διαφορές. Οι υδατάνθρακες και τα χωρίζονται καταρχάς σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τους απλούς και τους σύνθετους. Και είναι οι μονοσαχαρίτες, δισαχαρίτες και πολυσαχαρίτες. Ωραία. Οι γλυκαντικές ουσίες ανήκουν στους πολυσαχαρίτες. Αυτό το οποίο θα κάνουμε εμείς είναι το εξής. Έχουμε παράξει, έχουμε βρει κάποιες γλυκαντικές ουσίες, οι οποίες είναι η φρουκτόζη, η ζαχαρόζη, είναι απλοί υδατάνθρακες. Δηλαδή γίνονται μονοσαχαρίτες, είναι μονοσαχαρίτες ή δισαχαρίτες. Σίγουρα το να καταναλώνουμε τρόφιμα τα οποία είναι χαμηλότερη περιεκτικότητα σε ζάχαρη είναι κάτι καλό. Γιατί περιορίζουμε τη γλυκόζη και τη ζάχαρη στον οργανισμό μας. Δεν είναι όμως σε όλες τις περιπτώσεις αυτές οι ουσίες ακίνδυνες. Ας πάρουμε παραδείγματος χάρη την ασπαρτάμι. Η ασπαρτάμι είναι μια ουσία η οποία είναι 200 φορές πιο γλυκιά από τη ζάχαρη. Όλα τα αυτά απαγορεύεται να καταναλώνεται σε μια περίοδο εγκυμοσύνης. Διότι μπορεί να αποβεί τοξική.
2: Η ασπαρτάμι.
3: Μάλιστα. Ή οι ουσίες οι οποίες περιέχουν μέσα φελιλανδίνη ή άλλες ουσίες γλυκαντικές δεν είναι τόσο ακίνδυνες. Βέβαια, να μην καταναλώνονται σε καθημερινή βάση σε υψηλή σε ποσότητα τέτοια που να αποβαίνει τοξική. Οτιδήποτε καταναλώνουμε σε λογικά πλαίσια, μπορούμε να το καταναλώνουμε, αλλά να έχουμε πάντως στο νου μας ότι η υπερβολή θα κάνει κακό, παν μέτρων άριστον.
2: Ναι.
3: Αναφέρατε πριν τον καφέ με το μέλι. Το έχω ακούσει από πολλοί κόσμο και πολλοί διαιτώμενοι μου το ζητάνε. Δεν είμαι αντίθετος αυτό. Το mail είναι ένα προϊόν από τα αρχαία χρόνια, το ξέρει ο άνθρωπος, είναι προϊόν της φύσης, το χρησιμοποιούμε, είναι πάρα πολύ υγιεινό, πλούσια πηγή αντιοξειδωτικών. Γιατί να μην καταναλώνουμε μέλι? Βεβαίως θα το καταναλώνουμε το μέλι, είναι πάρα πολύ καλό και υγιεινό. Γιατί να μην καταναλώνουμε φρούτα?
2: Το μέλι στον καφέ οπότε είναι το καλύτερο από τα υπόλοιπα.
3: Τώρα στα θέματα της γεύσης, τι να σας πω, ο καθένας είναι...
2: Μιλάμε για την υγεία, για την υγεία, δηλαδή άμα σας ρωτούσα τι να βάλω στον καφέ, κύριε Χατζηπέτρου, να βάλω ζάχαρη, στέβια, να βάλω σιρόπι σφενδάμου, να βάλω νέκταρ αγάβης, να βάλω μέλι, τι να βάλω?
3: Αν με ρωτούσατε, θα σας έλεγα να πάρετε την καφέινη την οποία χρειάζεστε από το τσάι και να πιείτε ένα πολύ ωραίο τσάι με μέλι.
2: Σωστό γι' αυτό. Σωστό.
3: Για να πάρετε τεΐνη, κατεχολαμίνες και όλα τα αντιοξειδωτικά τα οποία παρέχονται και από τα αφεψίματα του τσαγιού.
2: Ναι, αλλά το τσάι δεν μας ξυπνάει τόσο πολύ.
3: Δοκιμάστε και κάποια τσάγια τα οποία μπορεί να είναι λίγο πιο δυνατά. Μαύρο τσάι. Εντάξει, είναι. Σίγουρα η καφέινη που περιέχεται στον καφέ μας ξυπνάει όντως.
2: Μας ξυπνάει, βέβαια, απλά μετά μας ρίχνει κιόλας από όσο γνωρίζεις. Δηλαδή μας ξυπνάει για λίγο και μετά μας ρίχνει.
3: Θα σας πω και κάτι άλλο, το οποίο είναι λίγο, μάλλον θα πρέπει να δώσουμε μια βάση σε αυτό. Θα ήθελα να αναφερθώ και στα ενεργειακά ποτά. Και δυστυχώς, δεν ξέρω αν μπορεί να το έχετε παρατηρήσει, γίνεται και ευρεία κατανάλωση αυτών από όλο και μικρότερες ηλικίες.
2: Ναι.
3: Σύμφωνα με κάποιες μεταναλύσεις οι οποίες είχαν γίνει, έδειχναν ότι η ποσότητα της καφεΐνης που περιέχουν και ζάχαρης είναι τέτοια που μπορεί να παρατηρήσουμε, πώς να σας το πω, αν κάνουμε μια μελέτη, καρδιαγγειακή μελέτη αυτού του ανθρώπου, μπορεί να δούμε ότι η καρδιά του μετά από κατανάλωση τέτοιων ποτών μπορεί να μοιάζει με κάποιον ο οποίος είναι ήδη μεταμφραγματίας.
2: Σοβαρά τώρα.
3: Στρεσάρουν πάρα πολύ, δηλαδή. Το να καταναλώσει ένας ενεργειακό ποτό μια φορά δεν είναι πρόβλημα. Το να το καταναλώνει καθημερινά όμως και να το καταναλώνουν ιδιαίτερα νέα μικρά παιδιά, αυτό ναι, δεν είναι υγιεινό. Εκεί ναι θα πρέπει να σταθούμε και να δείξουμε προσοχή.
2: Και εγώ τώρα που το λέτε, σε μια έρευνα που είχα παρακολουθήσει, έλεγε ότι αυτά τα ενεργειακά ποτά μπορούν να προκαλέσουν και κρίσεις πανικού, χωρίς να μπορεί να το καταλάβει. Με την ψυχολογία φυσικά και με το άγχος και με το στρες να συνδυάσουν τις ταχυπαλμίες και να βρεθούν σε σημείο πανικού.
3: Σαφέστατα, γι' αυτό και έχουμε και πάρα πολλά συμβάματα που πηγαίνουν παιδιά σε νοσοκομεία μετά από κατανάλωση ενεργειακών ποτών.
2: Ναι. Και το χειρότερο, κύριε Χατζηπέτρου, συγγνώμη, το χειρότερο είναι ότι υπάρχει και ανάμιξη με αλκοόλ.
3: Α, τώρα είπατε ένα θέμα το οποίο ανοίγεται ένα πολύ μεγάλο θέμα, κύριε Σεβέτη. Ναι, καταναλώνουν ενεργειακά ποτά με αλκοόλ. Δεν ξέρω αν υπάρχει, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, υπήρχε μια νομοθεσία στο εξωτερικό, δεν μπορούσαν να σου σερβίρουν μαζί ενεργειακό ποτό, μαζί με αλκοολούχο ποτό. Το σέρβιραν και το παρήγγειλες νομίζω ξεχωριστά. Τώρα δεν ξέρω στην Ελλάδα αν επιτρέπεται αυτό ή όχι. Αλλά...
2: Γιατί θα γίνει κανένας έλεγχος ποτέ?
3: Τι να πούμε σε αυτό, δεν το ξέρουμε.
2: Το αλκοόλ πάντως δεν πρέπει να το πίνουμε με τίποτα. Δηλαδή είναι βλαβερό.
3: Κοιτάξτε, όπως προείπαμε, αν μέτρων άριστον το να καταναλώνουμε μια φυσιολογική ποσότητα όπως π.χ. ένα ποτήρι κόκκινο κρασί, δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι επιβλαβές. Ίσα-ίσα θα λέγαμε ότι είναι και υγιεινό, δηλαδή προάγει την υγεία. Ξέρετε, το κόκκινο κρασί περιέχει μέσα λικοπένιο, το οποίο λικοπένιο έχει φανεί ότι έχει ευρετικές ιδιότητες, έχει αντικαρκινικές ιδιότητες, έχει καρδιοπροστατευτική δράση, προλαμβάνει στις γυναίκες για τον καρκίνο του στήθους και στους άντρες για τον καρκίνο των όρχων. Δηλαδή έχει υδαργητικές ιδιότητες που τις χρειαζόμαστε.
2: Το κόκκινο κρασί.
3: Πριν από μερικά χρόνια, θυμάμαι, είχα παρακολουθήσει ένα συνέδριο της Καρδιολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος που έλεγε ότι ένα ποτήρι τσίπουρο, αλλά ένα σφινάκι την ημέρα, έχει ευεργετικές ιδιότητες για την καρδιά. Ποιος όμως εξ ημών μένει στο ένα?
2: Ποιος μένει στο ένα? Και τώρα που λέτε για το κρασί, η μπύρα. Για πείτε μας για την μπύρα, γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα γίνεται της μπύρας.
3: Ωραίος παραλληλισμός.
2: Ναι, πολύ μπύρα, πολύ μπύρα.
3: Η μπύρα είναι ένα προϊόν, καταρχάς θεωρείται πλήρης διατροφή η μπύρα. Προϊόν ζύμωσης από κρυθάρι, πολύ πλούσια σε βιταμίνη B. Και μάλιστα συμπλέγματος βιταμίνης B, η κατανάλωση της δεν θεωρούμε ότι είναι κακή. Το καλοκαίρι μας τραβάει κιόλας γιατί μας ξεδιψά. Χαμηλή συγκέντρωση 5% αλκοόλ. Θερμιδικά δεν είναι κάτι το οποίο θα μπορέσουμε να πούμε να το αποφύγουμε πάρα πολύ. Απλά σας λέω όπως προείπα παν μέτρων άριστον. Δυστυχώς δεν μένουμε ποτέ στο αίμα.
2: Ναι, έχει αρκετές θερμίδες πάντως η μπύρα.
3: Έχει αρκετές θερμίδες. Να το βάλουμε κάτω και να δούμε. Αν καταναλώσουμε στα 100 ml 5%, σημαίνει ότι στα 100 ml ποτού περιέχονται 5 γραμμάρια υδατάνθρακα. 5 γραμμάρια αλκοόλης. Ναι. Ένα γραμμάριο αλκοόλης θα αποδώσει 7 θερμίδες. 5-7, 5-5.
2: Τώρα, συγγνώμη θα το θέσω έτσι, αλλά είναι μια λαϊκή έκφραση. Είναι αυτό που λένε, φίλε, έκανες μπυροκυλιά. Και δικαιολογείται αυτό, ας πούμε...
3: Θα σας εξηγήσω γιατί.
2: Γιατί.
3: Γιατί το αλκοόλ, καταρχάς τα θρεπτικά συστατικά, δηλαδή τα συστατικά τα οποία έχουν θερμίδες και αποδίδουν θερμίδες, είναι τρία. Είναι οι πρωτεΐνες που αποδίδουν 4 θερμίδες ανά γραμμάριο, οι υδατάνθρακες που επίσης αποδίδουν 4 θερμίδες ανά γραμμάριο και τα λίπη, τα οποία λίπη αποδίδουν 9 θερμίδες ανά γραμμάριο. Το αλκοόλ είναι υδατάνθρακας και αποδίδει 7 θερμίδες ανά γραμμάριο. Με όλα τα αυτά, κατά το μεταβολισμό του, ακολουθεί τους ίδιους μεταβολικούς δρόμους που ακολουθεί και το λίπος. Γι' αυτό αποθηκεύεται πιο εύκολα στην κοιλιά. Να το πούμε λαϊκά.
2: Και πώς... Ναι, πείτε μου.
3: Παρακαλώ, πείτε μου εσείς.
2: Όχι, στην ουσία συσσωρεύεται αυτό το λίπος, το σπλαχνικό λίπος, πώς λέγεται. Σπλαχνικό λίπος.
3: Σπλαχνικό λίπος είναι το λίπος το οποίο υπάρχει κάτω από τους μυς, κάτω από το περιτόνιο, το οποίο προστατεύει τα όργανα, αλλά και η αυξημένη συγκέντρωση και αυτή είναι επιβλαβής.
2: Πώς, να το πω πιο απλά για να... Γιατί,
3: το κοιλιακό.
2: Το κοιλιακό αυτό λίπος πώς φεύγει, κύριε Χατζηπέτρου, για ρωτάει ο κόσμος.
3: Αυτό το λίπος φεύγει με... Θα σας πω, θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε με φυσιολογική και ισορροπημένη διατροφή και με το να μπορέσουμε να επιτύχουμε ένα θερμιδικό έλλειμμα και να προκαλέσουμε στον οργανισμό μας να ενεργοποιήσουμε τη λιπόλυση. Πώς γίνεται αυτό? Με αερόβια άσκηση. Και όταν λέμε αερόβια άσκηση, γιατί μιλάμε για διατροφή, αλλά δεν μιλάμε καθόλου και για την άσκηση. Ο οργανισμός μας εξαντλεί όλα τα αποθέματα του μυϊκού και υπατικού του γλυκογόνου σε αερόβια άσκηση μέχρι το πρώτο μισάωρο στις 35 λεπτά. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να κάνουμε περπάτημα γρήγορο, έντονο, έτσι ώστε να καταλάβουμε διαφορά στην αναπνοή, στους φυγμούς μας, αλλά άνω του μισάωρου. Πρακτικά και ουσιαστικά, ο λίπος αρχίζει να καίγεται μετά το μισάωρο. Το να πω ότι κάνω μισή ώρα περπάτημα, ναι, είναι ιδανικό, το συστήνουν και οι καρδιολόγοι. Είναι πάρα πολύ υγιεινό, πάρα πολύ καλό, ενεργητικά ωφέλει, απελευθέρωση ενδορφινών, ναι. Αν θέλουμε όμως να κάνουμε λιπόλυση, πρέπει να κάνουμε λίγο παραπάνω, να περπατήσουμε λίγο παραπάνω. Ή να κάνουμε άσκηση. Και όταν λέω άσκηση, μπορούμε να κάνουμε και κολύμπη. Τώρα το καλοκαίρι είναι μια... Το καλοκαίρι που μας πέρασε ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία στο να... ασκηθούμε.
2: Ναι, η αλήθεια είναι, έτσι όπως το περιγράφεται, φεύγει μόνο ανεβαίνοντας στο Γολγοθά, γιατί η αερόβια άσκηση είναι λίγο δύσκολη, αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε, γιατί είναι και καλό για την υγεία μας. Κύριε Χατζηπέτρου, θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα που είναι πολύ σημαντικό για εμένα τουλάχιστον. Έχω ένα φίλο, ο οποίος είχε κιλάκια, ήταν εκεί 130 κιλά, ακούστε τώρα. Σταμάτησε να πίνει ζάχαρη, σταμάτησε να τρώει υδατάνθρακες και σταμάτησε να τρώει και τα ψωμιά αυτά, όλα τα άκοψε αυτά.
3: Και
2: τα όσπια σταμάτησε και τα μακαρόνια και όλα. Τρώει μόνο συγκεκριμένα πράγματα. Δεν τρώει ζάχαρη και υδατάνθρακες. Και έχει ξεπριστεί.
3: Ναι. Είναι λογικό. Έχει αποκλείσει μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα τροφίμων μακροθρεπτικών συστατικών, τις υδατάνθρακες.
2: Και πίνει και πολύ νερό, το νερό. Για πείτε μας για το νερό.
3: Α, πολύ σημαντικό. Το νερό είναι μια... Καταρχάς είναι πάρα πολύ καλό γιατί δεν έχει θερμίδες, έτσι. Είναι πολύ ενεργητικό. Σαν να σκεφτείτε ότι το 70-80% του σώματος μας είναι νερό, αντιλαμβάνεστε τη σημαντικότητα της κατανάλωσης. Βοηθά το νερό πώς, με ποιον τρόπο. Με την το να μπορέσει ο οργανισμός να αποβάλει τα προϊόντα καταβολισμού του. Τι εννοούμε με αυτό? Λαμβάνουμε θερμίδες, λαμβάνουμε ενέργεια για να μπορέσουμε να κάνουμε διαδικασίες στον μεταβολισμό μας, για να μπορέσει να λειτουργεί ο οργανισμός μας και να μπορέσουμε να κάνουμε, κάνουμε την καθημερινότητά μας. Έτσι. Τα προϊόντα καταβολισμού ο οργανισμός τι τα κάνει, τα αποβάλλει. Τα προϊόντα καταβολισμού του μεταβολισμού. Δηλαδή, όταν ο οργανισμός μας θα κάψει και θα παράξει ένα θερμιδικό λεώνασμα ή έλλειμμα, όταν δηλαδή θα χρησιμοποιήσει ο οργανισμός μας θερμίδες, τι γίνεται μετά? Πρέπει να αποβάλει τα προϊόντα καταβολισμού. Παραδείγματος χάρη μπορεί να αποβάλει κάποια αμινοξέα τα οποία δεν χρειάζεται γιατί έχει κάνει ίδιος πρωτεϊνοσύνθεση ή γιατί έχει κάνει, έχει φτιάξει, έχει αναπληρώσει ιστούς. Αυτά τα αποβάλλει μέσω των ούρων, μέσω του υδρότα, μέσω της αναπνοής. Δηλαδή, πρέπει να βοηθάμε τον οργανισμό μας, εγώ που θέλω να σταθώ είναι ότι πρέπει να βοηθάμε τον οργανισμό μας να μπορεί να αποβάλει τις τοξίνες και τα προϊόντα καταβολισμού. Οι τοξίνες όταν συγκεντρώνονται στον οργανισμό μας, τον μπλοκάρουν. Μπλοκάρουν τον μεταβολισμό μας.
2: Ναι. Υπάρχει και αυτή η κατάσταση στην οποία πολλοί άνθρωποι αποκτούν θυροειδή και ρωτάνε τώρα οι ακροατές τι οδηγεί, ας πούμε, στο να αποκτούν αυτά τα προβλήματα, τι πρέπει να προσέξουν?
3: Εντάξει, να δείτε, συνήθως οι θυροειδοπάθειες μπορεί να προκληθούν ή να είναι προϊόντα αυτοάνωσων νοσημάτων, να είναι αποτελέσματα αυτοάνωσων νοσημάτων, όσο επιτοπλίστων είναι,
2: βέβαια,
3: ή και κληρονομικότητας. Παραδείγματος χάρη, όταν δέχουμε δει ότι δύο γονείς έχουν όζους, σίγουρα θα ελέγξουμε και το παιδί αν έχει όζους. Και στην ηλικία που εμφάνισαν οι γονείς. Τώρα, όσον αφορά τα αυτοάνωσα, δυστυχώς σε αυτό το κομμάτι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πάρα πολύ μεγάλη συχνότητα όσον αφορά τις θηροειδοπάθειες. Θα σας πω και κάτι άλλο, κύριε Σερέτη. Πάρα πολλοί κόσμος έχει προβλήματα με το θυροειδή του και δεν το γνωρίζει. Αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε με μια εξέταση έναν ενδοκρινολόγο, να κράψουμε κάποιες εξετάσεις, οι ενδοκρινολόγοι είναι καταλληλότεροι γι' αυτό, να μας πούνε πού να σταθούμε και τι να προσέξουμε. Από εκεί και έπειτα όμως, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με το θυροειδή μας αδένα, διότι είναι ο αδένας ο οποίος είναι και ως επιτοπλίστων υπεύθυνος για το βασικό μας μεταβολικό ρυθμό.
2: Κρατάει δηλαδή την ισορροπία.
3: Βεβαίως. Εξού και ο υπερθυροειδισμός ή υποθυροειδισμός ή αλλιώς χασιμότο. Ο θυροειδής αδένας παίρνει το ιώδιο και δεσμεύει το ιώδιο. Μία από τις λειτουργίες που κάνει να δεσμεύει το ιώδιο από το αίμα. Όταν έχουμε έλλειψη ιωδίου στον οργανισμό μας, αυτό σαν αδένας, για να τραβήξει περισσότερο ιώδιο, τι κάνει? Μεγαλώνει, υπερτρέφεται. Με τα συνέπεια τι έχουμε? Υπερθυροειδισμό. Και την αντίστοιχη κατάσταση όπου έχουμε υποθυροειδισμό, με ό,τι συμβάματα και συμπτωματολογία έχει κάθε και αντίστοιχη περίπτωση. Στον υπερθυροειδισμό, παραδείγματος χάρη, έχουμε εξοφθαλμία, έχουμε αδυνάτισμα, χάνει ο άνθρωπος και η συνέχεια, δηλαδή ο μεταβολισμός του και η συνέχεια. Και να πούμε και κάτι άλλο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο πολλοί κόσμος τον μπερδεύει. Και δεν ξέρει τι είναι. Ακούμε την έννοια του μεταβολισμού. Τι είναι ο μεταβολισμός? Ο μεταβολισμός είναι το σύνολο των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον οργανισμό μας και είναι οι διαδικασίες οι αναβολικές και οι καταβολικές. Τι είναι αναβολική διαδικασία και τι είναι καταβολική διαδικασία? Αναβολική διαδικασία είναι όταν έχουμε από χαμηλότερης ενεργειακής συγκέντρωσης ουσίες και συνθέτουμε μία υψηλότερης. Όπως παραδείγματος χάρη, ο οργανισμός παίρνει αμινοξέα και συνθέτει πρωτεΐνες για τον ίδιο για να αναπληρώσει δικούς του ιστούς. Καταβολισμός είναι όταν από υψηλή συγκέντρωση ουσίες, χημικές, τις αποδομεί, τις διασπά για να πάρει απλά δομικά στοιχεία. Διασπά μια πρωτεΐνη για να πάρει κάποια αμινοξέα τα οποία του χρειάζονται, για να συνθέσει και αυτός μετά άλλες ουσίες. Αυτό ονομάζεται καταβολισμός. Το σύνολο των διαδικασιών του αναβολισμού και του καταβολισμού είναι ο μεταβολισμός. Δεν ξέρω αν ήταν κατανοητό αυτό.
2: Βέβαια, ήταν κατανοητό. Λίγο... Πολλοί άνθρωποι ρωτάνε αν μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο για το φαινόμενο αυτό που εξηγήσαμε σε κάποια φάση για τη μαγειρική. Χρησιμοποιούμε πολύ ελαιόλαδο. Χρησιμοποιούμε πολύ λάδι γενικά στα φαγητά.

0: λάδι ταγκίζει. Το λάδι μετά γίνεται επικίνδυνο. Δεν είναι ευεργετικό. Γι' αυτό συνήθως στα τηγανίσματα χρησιμοποιούμε ηλιέλαια και σπορέλαια, τα οποία έχουν περισσότερο ανθεκτικότητα στην θερμική επεξεργασία και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για περισσότερα τηγανίσματα.
1: Ναι.
0: Το ελαιόλαδο πρέπει να το καταναλώνουμε ομό. Τι εννοούμε με αυτό? Δηλαδή στη σαλάτα βάζετε λάδι. Να το χρησιμοποιούμε. Μπορούμε επίσης να το καταναλώνουμε και στα μαγειρευτά μας, τα λαδερά. Δεν υπάρχει πρόβλημα όταν θα το χρησιμοποιήσουμε το ελαιόλαδο στο μαγειρευτό. Το πρόβλημα ξέρετε πού θα είναι, όταν θα κάνουμε παραδείγματος χάρη κάποιο λαδερό φαγητό και θα χρησιμοποιήσουμε ηλιέλαιο. Εκεί ναι, δεν είναι σωστό. Και θα σας πω και κάποια άλλη μία μικρή λεπτομέρεια που συνήθως όλοι την κάνουμε. Έχετε παρατηρήσει ότι χρησιμοποιούμε φαγητά τα οποία συνήθως τα... Ας πάρουμε ένα παράδειγμα το οποίο πιστεύω αρέσει σε όλους μας, οι πατάτες ή οι τηγανίτες, έτσι.
1: Ναι.
0: Σε κάποιους αρέσουν να είναι ξεροψημένες ή ακόμα και σε σημείο να μαυρίζουν. Τα καμένα και ξεροψημένα καλό είναι να τα αποφεύγουμε. Όταν ένα τρόφιμο φτάνει σε σημείο να μαυρίζει, εκεί σημαίνει ότι λαμβάνει χώρα αντίδραση Maillard. Είναι μια χημική αντίδραση και όταν το καταναλώνουμε αυτό, αυτή την ουσία, η οποία έχει υποστεί σε τέτοιο βαθμό χημική επεξεργασία και θερμική επεξεργασία, αυτό μπορεί να προκαλέσει ακόμα και μεταλλάξεις. Εκεί δημιουργούνται τα προβλήματα σε μια χρόνια κατανάλωση αυτών των τροφίμων. Επηρεάζεται το DNA. Επηρεάζεται ο γονότυπός μας από το τι καταναλώνουμε και από το εξωτερικό μας περιβάλλον. Όσον αφορά τουλάχιστον τη διατροφή, αυτό λέει η βιβλιογραφία μας.
1: Για το αυγό τι άποψη έχετε? Γιατί ένας ακροατής στέλνει τώρα, ρωτήστε τον κύριο Χατζηπέτρου, μπορούμε να τρώμε ας πούμε βραστά αυγά, να βγάζουμε τον κρόκο για τη χοληστερίνη, να τρώμε ασπράδια όλη μέρα?
0: Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής. Το να καταναλώνουμε αυγά, το αυγό είναι μια πλήρης διατροφή. Είναι τρόφιμο το οποίο μπορούμε να το καταναλώνουμε. Παλαιότερα ήταν υπεύθυνα τα αυγά και ο κρόκος για τη χοληστερίνη. Είχαν βγει κάποιες άλλες μεταναλύσεις μετά από κάποια χρόνια που έλεγαν ότι αν δεν έχεις χοληστερίνη δεν έχεις πρόβλημα. Εγώ προσωπικά σαν Δημήτρης, αν με ρωτάτε, θα σας έλεγα ότι ναι, μπορείτε να καταναλώνετε ένα αυγό την ημέρα, καταναλώστε ένα αυγό ή καταναλώστε και δύο. Απλά καταναλώστε ένα ολόκληρο και από το υπόλοιπο φάτε μόνο το ασπράδι. Το να τρως όμως 10 αυγά την ημέρα, όχι, είναι υπερβολή.
1: Δεν κάνει και καλό στην υγεία.
0: Δεν κάνει καλό στην υγεία, υπερβολική πρόσληψη πρωτεΐνης και αυτό έχει μετά πρόβλημα, επισύρει προβλήματα στα νεφρά. Ξέρετε, η πρωτεΐνη δεν είναι ακίνδυνη. Να καταναλώνουμε μεγάλη ποσότητα πρωτεΐνης δεν είναι ακίνδυνη. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το δίνουμε και να το συστήνουμε ελαφρά την καρδία. Να σας πω και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Η διατροφή του καθενός είναι εξατομικευμένη. Δεν μπορούμε να δώσουμε σε έναν άνθρωπο, παραδείγματος χάρη, να του πούμε κατανάλωσε όσο πρωτεΐνη θες.
1: Ναι.
0: Ας κάνουμε μια εξέταση, να δούμε μια κρεατινίνη στα ούρα.
1: Κατανοητό, ναι.
0: Αν η τιμή είναι στο Θεό ή είναι πάρα πολύ ψηλή, αυτόν τον άνθρωπο με μαθηματική ακρίβεια, να δούμε μια GFR του. Δηλαδή, αυτόν τον άνθρωπο, αν χωρίς να ελέγξει, καταναλώνει πρωτεΐνη γιατί το είπε κάποιος ή το είδε στο ίντερνετ, αυτό μπορεί να επισύρει προβλήματα και να τον δώσει, να τον οδηγήσει 10 χρόνια πιο νωρίς μια αποκάθαρση, μια κατάσταση η οποία θα είναι πολύ πιο δύσκολη.
1: Πολύ σημαντικό αυτό. Απλά επειδή με πιέζει ο χρόνος, έχουμε περίπου 5 λεπτά και θέλω να σας ρωτήσω κάποια πράγματα. Για τα κρέατα στη σχάρα, για όλα αυτά, ας πούμε, πανσέτες, σουτζουκάκια, σουβλάκια, κάποιοι τρώνε σε καθημερινή βάση, τι έχετε να πείτε?
0: Δεν είμαι σύμφωνος. Δεν είμαι σύμφωνος στο να καταναλώνετε κρέας, παραδείγματος χάρη, σε καθημερινή βάση. Διότι δεν είναι. Υπάρχει νέα μόδα πλέον, η carnivore, την οποία δεν μπορώ να πω ότι θα την ακυρώσω τελείως, απλά θα σας πω ότι δεν έχουμε ακόμα μελέτες μακροχρόνιες στα χέρια μας για να δούμε αν όντως είναι ευεργετικές ή όχι. Είναι ευεργετική η δίαιτα ή όχι. Το να καταναλώνει ο άνθρωπος σε καθημερινή βάση κρέας δεν είναι υγιεινό.
1: Ναι.
0: Δεν χρειαζόμαστε κάθε μέρα κρέας. Ξέρετε πόση ποσότητα κρέας περίπου χρειάζεται ένας άνθρωπος καθημερινά? Αν έτρωγε κάθε μέρα κρέας.
1: Πόσο?
0: Πόσο μέγεθος έχει η παλάμη του? Ένας μνημονικός κανόνας ο οποίος μπορούμε να εφαρμόσουμε. Όσο μέγεθος έχει η παλάμη μας χωρίς τα δάχτυλα. Πόσο κρέας έχουμε ανάγκη την ημέρα?

0: Εγώ μπορώ να τρώω όλη μέρα σιγούρι, κύριε Χατζηπέτρου, πώς το δικαιολογείτε αυτό?
1: Θα σας πω το εξής, ότι θα καλό είναι να πάτε να κάνετε μια εξέταση χοληστερίνης λίγο και να προσέξετε για το ζυγούρι, να είναι πεντανόστιμο. Θα έλεγα ότι είσαστε Μερακλής και ότι ξέρετε, έχετε γούστο, ξέρετε να τρώτε, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε λίγο ως προς αυτό.
0: Δεν κόβετε το ζυγούρι ούτε η προβατίνα, κύριε Χατζηπέτρου, έχω πρόβλημα. Έχω σοβαρό πρόβλημα. Πάντως έχω να πω στο ακρατήριο, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο, ναι, το ότι όσοι έχετε προβλήματα με τα κιλά, θέλετε να πάτε σε διαιτολόγο, διατροφολόγο, ο κύριος Χατζηπέτρου Δημήτρης, για εμένα τουλάχιστον, είναι ο καλύτερος. Μπορείτε να μας δώσετε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, κύριε Χατζηπέτρου, να βοηθήσουμε λίγο το ακροατήριο?
1: Βεβαίως, μπορώ να σας δώσω το κινητό μου τηλέφωνο. Είναι το 698-3438-690.
0: Ένα λεπτό, γιατί δεν το πρόλαβα ούτε εγώ.
1: 698-3438-690.
0: Αλλιώς γκουγκλάρετε στο Google Χατζηπέτρου Δημήτρης, κλινικός διατολόγος, διατροφολόγος, και βρίσκουμε και το γραφείο σας και τα μέσα που μπορούν να επικοινωνήσουν.
1: Βρίσκουμε ακριβώς μπροστά στο μετρό, στην Αγία Σοφία 46.
0: Ακριβώς μπροστά στο μετρό. Μια χαρά, κατεβαίνετε από τη στάση, ανεβαίνετε στο γραφείο στον κύριο Χατζηπέτρου, και από εκεί και πέρα ζιγούρι θα το βλέπετε μόνο στα όνειρά σας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζηπέτρου.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Υγεία να έχετε, καλό μεσημέρι.
1: Εσείς να είστε πάντα καλά.
0: Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κλινικό διαιτολόγο, διατροφολόγο, τον κύριο Χατζηπέτρου Δημήτρη. Ο άνθρωπος είναι ο καταλληλότερος. Άμα χρειάζεστε βοήθεια, πάρτε τον τηλέφωνο 6983-43-86-90. Να το ξαναπώ, γιατί έχετε γίνει όλοι σαν μοσχάρια. 6983-43-86-90. Μουσχάρι, μουσχάρι. Πηγαίνετε στον κύριο Χατζηπέτρου να σας τρώσει τη γούνα. Του χρόνου το καλοκαίρι θα κάνετε πασαρέλα στη θάλασσα. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα. Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8 στη Χαλκιδική. Flash Κρήτη στους 95,8 στο Ηράκλειο. Νότος Νιούς στους 97,8 στη Ρόδο. Τι άλλο θέλετε? Θα σας τρώσουμε και το κορμί και το μυαλό και όλα. Θα βγείτε από εδώ καινούργοι. Τα χαιρετίσματά μας σε όσους παλεύουνε να καταπολεμήσουν την αρρώστια που είχαν με τον υδατάνθρακα και τη ζάχαρη, που κάθονται και κοιτάνε τις πιτούλες και τους τρέχουν τα σάλια και δεν μπορούν να αντισταθούν, και όμως στέκονται όρθιοι, και όμως με το Πελεγκρίνο στέκονται όρθιοι. Καλό μεσημέρι, τα λέμε αύριο. Βάλε τώρα ένα σεφερλί εδώ, μικρή γλυκιά μου μπετονιέρα. Βάλε λίγο, δώσε μόνο. Δώσε, και ελπίζω να μην πέσει κανένας άλλος κεραυνός στην κεραία, γιατί θα έχουμε θέματα. Να μείνουμε μόνοι μας. Άντε να φύγει και το Σάββατο, να φύγει και η Κρουέλα Ντεβίλ. Να αδειάσει η πόλη, να είμαστε άνετοι και ωραίοι. Πάμε, δώσε, μικρή γλυκιά μου μπετονιέρα, σεφερλής. Έτοιμος, φύγαμε.

0: κάνανε ζαρέσει οι βυζαρές σου. Και σαν πουλιά σαν ήμα.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Flash Κρήτης 95,8.
3: Ειδήσεις στον Flash Κρήτης 95,8.
4: Συναγερμό στην Κρήτη, 75 μετανάστες διασώθηκαν σήμερα το πρωί από δύο λέμβους νότια της Γάβδου. Οι βάρκες με 31 και 36 επιβαίνοντες εντοπίστηκαν από μη επανδρωμένο εναέριο μέσω της Frontex και οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Παλαιόχώρα. Στο Ηράκλειο, νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας κινητοποίησε τις αρχές. 40χρονος συνελήφθη μετά από καταγγελία ότι χαστούκησε και απείλησε τη σύζυγό του. Με την υπόθεση να παίρνει πλέον τον δρόμο της δικαιοσύνης. Ανησυχία προκαλεί και η εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου, με Ηράκλειο και Ρέθυμνο να βρίσκονται σε αυξημένη επιτήρηση. Τα νεότερα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα δείχνουν 58 νέα εγχώρια κρούσματα και 5 θανάτους μέσα σε μία εβδομάδα, ενώ συνολικά οι θάνατοι στη χώρα έχουν φτάσει στους 24. Και στην υπόλοιπη Ελλάδα, σοβαρή καταγγελία από 15χρονη στο Αγρίνιο. Η ανήλικη, για την οποία έχει σημάνει συναγερμός εξαφάνισης, κατήγγειλε αρπαγή και βιασμό από 2 άνδρες. Οι 2 ύποπτοι συνελήφθησαν, ενώ έχουν παραγγελθεί ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Τραγωδία τα ξημερώματα στην Κόρινθο. Ο άνδρας παρασύρθηκε από άμαξο στοιχεία του προαστιακού που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο προς Πειραιά. Παρά την ενεργοποίηση της πέδησης από τον μήχανο οδηγό, στον σειρμό επέβαλαν 80 άνθρωποι και το περιστατικό προκάλεσε καθυστερήσεις στην γραμμή. Στην Άνδρο, πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Συνέτη. Στην μάχη της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις και 2 ελικόπτερα, ενώ η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή. Το Ιράν εξαπέλυσε τις πρώτες πρωινές ώρες επίθεση με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στο Κουβέιτ. Στην Ουκρανία, νέα ρωσική αεροπορική επίθεση έπληξε σήμερα τα ξημερώματα την Οδυσσό 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 3 παιδιά, ενώ σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν σε πολυόροφο κτίριο κατοικιών. Κλείνουμε με τον καιρό, ηλιοφάνεια στην Κρήτη, με την θερμοκρασία να φτάνει τοπικά στους 33 με 36 βαθμούς. Αυξημένη προσοχή λοιπόν στις υψηλές θερμοκρασίες, στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και κατά τόπους θα ενισχυθούν.
5: Ακούσατε ειδήσεις από τον Flash Κρήτης
3: 95,8.

0: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
1: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
0: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
1: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
0: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
2: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Ειδήσεις στον Flash Κρήτης 95,8.
3: Συναγερμό στην Κρήτη, 75 μετανάστες διασώθηκαν σήμερα το πρωί από δύο λέμβους νότια της Γάβδου. Οι βάρκες με 31 και 36 επιβαίνοντες εντοπίστηκαν από μη επανδρωμένο εναέριο μέσω της Frontex και οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Παλαιόχώρα. Στο Ηράκλειο, νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας κινητοποίησε τις αρχές. 40χρονος συνελήφθη μετά από καταγγελία ότι χαστούκησε και απείλησε τη σύζυγό του. Με την υπόθεση να παίρνει πλέον τον δρόμο της δικαιοσύνης. Ανησυχία προκαλεί και η εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου, με Ηράκλειο και Ρέθυμνο να βρίσκονται σε αυξημένη επιτήρηση. Τα νεότερα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα δείχνουν 58 νέα εγχώρια κρούσματα και 5 θανάτους μέσα σε μία εβδομάδα, ενώ συνολικά οι θάνατοι στη χώρα έχουν φτάσει στους 24. Και στην υπόλοιπη Ελλάδα, σοβαρή καταγγελία από 15χρονη στο Αγρίνιο. Η ανήλικη, για την οποία έχει σημάνει συναγερμός εξαφάνισης, κατήγγειλε αρπαγή και βιασμό από δύο άνδρες. Οι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν, ενώ έχουν παραγγελθεί ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Τραγωδία τα ξημερώματα στην Κόρινθο. Ο άνδρας παρασύρθηκε από άμαξο στοιχεία του προαστιακού που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο προς Πειραιά. Παρά την ενεργοποίηση της πέδησης από τον μήχανο οδηγό, στον σειρμό επέβαλαν 80 άνθρωποι και το περιστατικό προκάλεσε καθυστερήσεις στην γραμμή. Στην Άνδρο, πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Συνέτη. Στην μάχη της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις και δύο ελικόπτερα, ενώ η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή. Το Ιράν εξαπέλυσε τις πρώτες πρωινές ώρες επίθεση με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στο Κουβέιτ. Στην Ουκρανία, νέα ρωσική αεροπορική επίθεση έπληξε σήμερα τα ξημερώματα την Οδυσσό 17. Άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 3 παιδιά, ενώ σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν σε πολυόροφο κτίριο κατοικιών. Κλείνουμε με τον καιρό. Ηλιοφάνεια στην Κρήτη, με την θερμοκρασία να φτάνει τοπικά στους 33 με 36 βαθμούς. Αυξημένη προσοχή λοιπόν στις υψηλές θερμοκρασίες, στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και κατά τόπους θα ενισχυθούν.
4: Ακούσατε ειδήσεις από τον Flash Κρήτης
2: 95,8.

0: ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
1: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
0: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
2: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr. Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρυταλλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr. Χωρίς το ή στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr. Χωρίς το ή στο τέλος. Explore.gr. Premium Experiences.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Φλας Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65 στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
3: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
5: Τα Ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το ή στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το ή στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.

0: ζώνη μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Φλας Κρήτης 95,8.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζη. Join us.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Τα Ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φω.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράκι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.
3: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
3: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Νιώθω τόσα πολλά. Κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά.

0: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
1: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
2: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
1: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
2: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
1: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
3: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
4: Έως και 50%.
3: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.

0: δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.

τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

την καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή